όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8.

Κάτσε και δες πόσες φορές νιώθεις να σβήνουν τα αστέρια. Δεν προσπαθείς και με κοιτάς, λες και σου φταίει.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στην δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Άμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Ανάστασης, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,9% φτάνοντας στα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,2%. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αφρίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε εχθές στις 8.30 το βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικές πόλεις, κυρίως η Οδυσσός και η Ντνίπρο. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. 11 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσα τους δύο αγόρια 10 και 11 χρονών. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά για την ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω ποιοι από την παρέα είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, πρωταθλητές, λοιπόν. Επίσημα, γιατί ανεπίσημα είμαστε εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, το Σάββατο φάγαμε μια βροχή στη Φιλαδέλφια. Πω. Είχα να πάω καιρό, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα εννοώ, όχι καιρικά, αλλά για την προπόνηση, που μόνο προπόνηση δεν ήταν. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και το ενδιαφέρον ήταν για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες έφερναν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει ή τέλος πάντων πώς θα θέλατε να πάτε. Ας πούμε, εκεί που πήγα το Σάββατο, η διπλανή μου που πιάσαμε μια κουβέντα είχε φέρει το φίλο της, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, να δει το γήπεδο. Και να δει και το. Πιο πολύ κλάμα έριξε ο Βάζελος. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Βέβαια, φάγαμε βροχή κανονική, δεν το. Λάσπη, είχαμε πλύνει και τα αμάξια. Τα έλεγε η Σούζη, δεν ακούσαμε εμείς. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Όλα καλά. Λοιπόν, επίσης έλεγα στη Δημητρούλα εδώ πέρα απέναντι μου, την κυρία Σταματίου, ότι θέλαμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα αμνηστικό από τη μπουτίκ της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Οπότε τα αφήσαμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βέβαια Σάββατο οι πιο πολλοί, από ό,τι καταλαβαίνω, έβλεπα από τα νούμερα, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, δεν είμαι φίλος, στηθήκατε να δείτε Eurovision, αλλά δεν, εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η πλάκα είναι μεγάλη όμως, ξέρετε ποια είναι, γιατί γι' αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε εκεί που πήγαμε, δεν πήραμε τα 12, εμείς το δώσαμε στην Κύπρο, από ό,τι κατάλαβε η Κύπρος το δώσε σε εμάς, η κλασική διαδικασία. Είναι ότι οι Βούλγαροι που πήραν για πρώτη φορά στην θητεία τους την πρώτη θέση, άρα θα διοργανώσουν στη Σόφια του χρόνου τη διαδικασία, είχαν λίγη και ελληνική συμμετοχή. Τσακ, χωθήκαμε και εκεί μέσα. Ωραίο, για να γλιτώσουμε και μάλλον να χρυσώσουμε λίγο το χάπι της απογοήτευσης, γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορί, αν κατάλαβα καλά. Έψαχνα τα σαββατιάτικα φύλλα να δω λίγο κλπ. Έψαχνα να βρω κάτι δημοσιεύματα κλπ. Θα μου πεις, αυτά σε κένα ψάλτη. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θα να πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά, καταλάβατε τώρα. Ταυτόχρονα η Βόλτα στη Λαϊκή, έτσι, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που μιλάει για την ακρίβεια κλπ. Και την Παρασκευή. Και χθες, αλλά χθες ήταν λίγο πιο πολιτικό το μήνυμά του. Θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ βέβαια, αλλά ξαναλέω, στη Λαϊκή, τα κολοκυθάκια, ωραία κολοκυθάκια εκεί από τον κάμπο του Μαραθώνα, αρχίζει και παράγει ο κάμπος. Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1 ευρώ. Όπως και τα μήλα τα βρήκα και πιο φθηνά σήμερα, χθες το Σάββατο δηλαδή, διότι βλέπω ότι τελειώνουν τώρα. Ήρθανε όμως, όχι ροδάκινα, πώς λέγονται τα άλλα, όχι τα ροδάκινα είναι και τα άλλα, τα μελίο απ' έξω, ωραίο. Βέβαια, εντάξει, ψιλοτσιμπημένη τιμή, είδα κάτι κεράσια 4 ευρώ το μισό κιλό, φράουλες που εγώ δεν τις ακουμπάω γενικά, έχω ένα αυτό, okay, και εκείνες σε καλό δρόμο, κάτι πεπόνια είδα, ήρθανε τα πρώτα φρούτα του καλοκαιριού, νόμιζω.

0: νωρίς βέβαια, αλλά οκ, okay, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός της απόφασης του καθενός για το τι θα πάρει για την εβδομάδα του όσο αφορά φρούτα και οπωρολαχανικά. Όμως ξαναλέω, τα πολύ ωραία πράσα που δεν βλέπω να τα επιλέγετε, 80 λεπτά τα είχαν το κιλό. Θα μου πεις, μας κάνεις ανάλυση ψάλι? Όχι, δεν έκανα καμία ανάλυση. Απλώς θέλω να σας πω, γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω, και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε όλοι πάνω στο τραπέζι όταν σας ρωτάνε από τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει το ζήτημα αυτό. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, με υγεία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εσωτερικές εξετάσεις. Ξεκινάνε από σήμερα, γυμνάσια Λύκεια. Μάλλον Λύκεια περισσότερο, και τα γυμνάσια και τα γυμνάσια. Τα δημοτικά τελειώνουν 15 Ιουνίου, έτσι. Και τα παιδιά της τρίτης Λυκείου ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, τις Πανελλαδικές, την άλλη Παρασκευή, 29 του μηνός. 29 είναι η πρώτη μέρα, έκθεση, κλασικά, 30-31, πρώτη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Με το καλό για τα παιδιά όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι Ανατολή του Ηλίου σήμερα 6 και 13. Χθες ήταν πραγματικά μια καλή μέρα μέχρι το μεσημέρι. Μετά μας τον γύρισε λίγο ο καιρός, αλλά φάγαμε αρκετή βροχή. Αλήθεια είναι, το Σάββατο φάγαμε αρκετή βροχή εκεί στη γειτονιά μου. Και γενικότερα θα έλεγα, και λάσπη, ε. Καλά που τα είχαμε πλύνει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα το αγιολόγιο, εορτολόγιο. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω και κόσμο να γιορτάζει σήμερα. Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Εφράσιος, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνίλη. Άκου Φαϊνί. Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Ηρακλείου, Θεοδότου, Εφρασίας, Στεφάνου Πατριάρχου Ιουλιανού, Θεοδόρου Πάπα Ρώμης και Μαρτινιανού. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο. Εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Υπάρχουν Παρασκευές, υπάρχουν όμως και Δευτέρες. Έτσι δεν είναι? Άρα θα υπομείνουμε και τις Δευτέρες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 8 και 31 δισηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες πήγα τον Άρη βόλτα, 9 παρα 10 παιδιά, μέρα, φως, κανονικό, ωραίο. Και το φως, να ξέρετε, 6 παρα 10. Τι 6 παρα, ναι, πότε πήγα το Σάββατο, το Σάββατο πήγα για περπάτημα πρωί-πρωί, 6 παρα 4, ήταν μέρα κανονική. Με κοιτάγανε κάτι σκυλιά, σου λέει, πού πέθω στο τρελό τέτοια ώρα. Αυτά είναι τα θέματα. Άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς, τα παπούδια. 2-10-48-00-170 έως 174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Καλημέρα πρωινή, βλέπω έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σοφία Καλαύρου στα ηχητικά που είναι και μπόλικα. Το Γιαννίρη βλέπω να τα μεταδίδει αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο πρωταθλητής Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα που λέω για πρωταθλητή, μην το ξεχάσω. Να το πω και αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία αγωνιστική του στο γήπεδό του, Αλλά για μια ακόμα φορά ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, αυτή η ωραία φιγούρα, ταλαιπωρημένη η αλήθεια είναι. Θυμάμαι μια περίοδο ο κύριος Αντωνιάδης ήταν και υποψήφιος. Είχε μπλέξει με τα πολιτικά, λοιπόν δεν έχει σημασία. Απλώς το είχα μιλήσει τότε, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Αλλά ο ψηλός είναι μια μεγάλη φιγούρα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και παρά τα προβλήματα που έχει, λοιπόν, δεν χάνει αγωνιστική στο Απόστολο Νικολαίδης. Και πρέπει να το αποδώσω τα εύσημα για το γεγονό. Καλά, βέβαια, θα μου πεις, ρε Σιψάλτη, εκεί τέλος πάντων μεγαλούργησε, εκεί αποθεώθηκε, εκεί όλα. Σωστό, σωστό. Αλλά κάποιοι, επειδή μου φεύγουν, αποχωρούν, δεν θέλουν να εμπλέκονται μετά το τέλος αυτής της πορείας, της αθλητικής τους πορείας. Ο ψηλός, ο κύριος Αντωνιάδης, είναι εκεί όμως. Θυμάμαι και στην προηγούμενη αγωνιστική πάλι μέσα και έκανε και κρύο τότε, κουκουλωμένος στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης. Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή, για το σημερινό πρωινό μας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα είναι ακόμα εδώ. Και όχι απλώς είναι εδώ, έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα ζητήματα αυτά, π.χ. με αφορμή την ιστορία του... θα το κουβεντιάσουμε. Αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται από την Τουρκία. Υπερεξουσίες, λέει ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη, λέει, μέχρι την άλλη, στο Αιγαίο, δηλαδή ανάμεσα, λέει, στο ανατολικό άκρο της Εύβοιας και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το περίφημο Τσεσμέ, είναι, δεν είναι 80 μιλιά. Αλλά μιλάμε από τη μία υπηρωτική μέχρι την άλλη υπηρωτική. Και ενδιάμεσα παρεμβάλλονται και πολλά κατοικημένα νησιά που έχουν με βάση τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την περίφημη UNCLOS που έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Δένδιας, πλήρη δικαιώματα για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και όχι μόνο χωρικά έδατα όπως ισχυρίζεται η Τουρκία από την πλευρά της. Μπορεί να μην την έχει υπογράψει, λέει, την UNCLOS η Άγκυρα. Ξαναλέω, την εφαρμόζει κατά το δοκούν εκεί που τη συμφέρει προφανώς στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη με τις αντικείμενες ακτές. Δηλαδή εμείς με την Τουρκία έχουμε αντικείμενη ακτή, η Τουρκία όμως με τη Λιβύη δεν έχει αντικείμενη ακτή, αλλά δεν πειράζει, παίζει κανένα ρόλο, μην τρελαίνεστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκεφτόμουν χθες. Θυμάστε την τελευταία φορά που πήγε ο Μητσοτάκης και συνάντησε στην Τουρκία, στο μπλε παλάτι, στο γαλάζιο παλάτι, τον Ερντογάν, που εκεί σε μια... μάλιστα ήταν και συναχωμένος ο Μητσοτάκης τότε, και είπε σε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε και αυτή την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Το οποίο... είναι ένα αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις. Και έρχεται εκ των υστέρων τώρα, λέει, η Τουρκία, με βάση, προσέξτε να δείτε, τις κινήσεις, λέει, που έκανε η Αθήνα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις δυνάμεις που έστειλε στην Κύπρο, αλλά και τους Patriot που έχει στείλει στην Κάρπαθο και εκεί που υπήρχε συστοιχία πυράβλων στην Θράκη, να αντιδράσει, λέει, τώρα η Τουρκία και να πάει επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί αποτυπώθηκαν τα ανώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ, το ίδιο πάει να κάνει και η Τουρκία, να ξέρετε τώρα, με τη σαφή υποσημείωση ότι με εξαίρεση τα οριοθετημένα σημεία τα οποία έχουμε με τους Ιταλούς στα δυτικά και τμήμα με την Αίγυπτο, περιμένουμε τώρα και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο και το Κάιρο παίζει και αυτού το δικά του παιχνίδια, τα όρια μπορεί να αλλάξουν όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την Αλβανία στο κομμάτι του Ιωνίου και την Τουρκία από την άλλη μεριά. Θυμίζω, 1995 υπάρχει θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το περίφημο Κάζους Μπέλι. Συνεργάτης, λέει, του Ερντογάν έλεγε ότι ακόμη και ένα εκατοστό τάχα μου να ενεργοποιηθεί, λέει, από τη μεριά της Αθήνας, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή ετοιμότητα από τη μεριά της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν αλλάζει η προβιά. Η προβιά παραμένει ίδια. Και σήμερα έχει Κισαία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν να κουβεντιάσει, λέει, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Θόλου. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, λέει, η ιστορία, γιατί θέλει, ναι, να ενεργοποιηθεί και το ελληνικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Από την άλλη μεριά, μεγάλο θέμα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν, είναι τα ζητήματα μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Δένδιας απάντησε και στις κατηγορίες που του έμεσα αναφέρθηκαν κάποιοι σε αυτόν, για το ότι δεν, πώς το λένε, τη φανέλα δεν την υδρώνει, δεν εμφανίζεται, εξαφανίζεται κλπ. Κλπ. Είπε διάφορα πράγματα ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, όπως επίσης και η ομιλία, επαναλαμβάνω, και του κυρίου Πιερακάκη, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο ύφος, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι και, θυμίζω, και επικεφαλής εκεί που είναι, στο Eurogroup. Και σήμερα νομίζω ότι έχει G7 και μετέχει και ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. G7, οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε, Ψάλτη. Εμείς έχουμε ζητήματα, έχουμε νέα λήξη πρόθεσμα. Κάποιοι, λέει, δεν πλήρωσαν οργανωμένα την πρώτη δόση του ένφια για να έχουν περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν. Αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε, όχι τις μεγαλούς, στην εφορία. 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι λίγοι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, μου φέρετε τις καλημέρες ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο. 400 δισεκατομμύρια, λέει, είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχουμε. Δηλαδή αυτά που χρωστάμε μεταξύ μας, το ιδιωτικό χρέος, όχι το δημόσιο χρέος. Και την Τετάρτη, λέει, ενδεχομένως να ανοίξει αυτό που λέμε το μητρό ιδιωτικού χρέους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, περίπου 400 δισεκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα, λέει, θα δημιουργηθεί χωρίς να είναι στοιχεία και δεδομένα. Δηλαδή να μην υπάρχει, ας πούμε, το αφημί του Ψάλτη ο οποίος οφείλει, αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το λόγο ύπαρξης του Μητρώου. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρει η υπηρεσία τώρα τι χρωστάει ο Ψάλτης και ο κάθε Ψάλτης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε, λέει, αν υπάρχουν ρυθμίσεις, τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν, τι χρέη είναι αυτά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως να μην ξέρουμε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αλήθεια σας το λέω. Βέβαια, στο άλλο μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά τα του πολέμου και το μέτωπο, τα πράγματα πάλι δεν πάνε καλά. Καταρχήν να σας πω ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές που είναι ανοιχτές είναι με μία άνοδο 1,8% στα 111 δολάρια και το αμερικανικό στα 107,7. Αυτό το αμερικανικό άνοδο πάνω από 2%. Και είναι στα κόκκινα τα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι τώρα ανοιχτά και με σημαντική πτώση όλα. 1% η Ιαπωνία, σχεδόν 1,5% η Αυστραλία, 1,60% το Χονγκ Κονγκ, λίγο λιγότερο η Σανκάη, 0,30%, και υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.540 δολάρια η ουγγιά, με μία πτώση 0,5% περίπου, αλλά πτώση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν εδώ για τα της δικιάς μας επικαιρότητας. Είναι 6 και 28, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, καλή εβδομάδα, παιδιά, με ψυχραιμία θα τα περπατήσουμε και αυτά συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε. Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τρεις Εργένιδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Σύσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο Συνεδρίο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Με αφορμή τη βροχή που είχαμε το Σάββατο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μου λέει Ψάλτη, εμείς στα βόρεια είχαμε λέει και ζημίες, γιατί είχαμε λέει και χαλαζοπτώσεις. Δεν ισχύει η παροιμία που λέει στον καταραμένο μήνα. Μάη μήνα βρέχει. Να, αυτά είναι τα ωραία. Καταλάβατε τώρα, καταλάβαμε λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Υγεία και χαρά και επιτυχία στα παιδιά λέει, του Λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Με το καλό τα παιδιά αυτά. Εν όψη, ξαναλέω, για την τρίτη Λυκείου, την έναρξη των πανελλαδικών. Βατάνα είναι τα θέματα. Είναι μια έτσι ευχή που θέλω να δώσω σε αυτά τους κυρίους και τις κυρίες που θα βάλουν τα θέματα για τα τέσσερα βασικά μαθήματα που δίνουν τα παιδιά και φέτος για να περάσουν. Πώς είναι περίπου 68.000 αυτοί οι οποίοι χοντρικά λέω θα περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, μεγάλο στοίχημα για τον κόπο που έχουν κάνει τα περισσότερα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, εντάξει, είναι μια μάχη, αλλά δεν είναι ο πόλεμος της ιστορίας αυτής. Τώρα που λέω και νούμερα να το θυμηθώ αυτό, να σας το πω, το έχω σημειώσει. Φέτος λέει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα είναι περίπου 70.000. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Το ζήτημα δηλαδή του δημογραφικού είναι εδώ και μας χαιρετάει. Και επιμένω να λέω ότι η ιστορία όπως εξελίσσεται, αν δεν βοηθηθεί το σύστημα περισσότερο και πιο ουσιαστικά για να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, θα έχουμε θέματα μεγάλα και προφανώς αριθμητικά όσον αφορά τον τόπο αυτών και τη γωνιά αυτή του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και έχει να κάνει με το περίφημο ασφαλιστικό. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό, διότι όταν δεν έχουμε γεννήσεις, όταν έχουμε. Και θυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα κομμάτι που λείπει, είναι στο εξωτερικό. Που ναι, μεν κάποιοι επιστρέφουν, αλλά κάποιοι συνεχίζουν να είναι εκτός των συνόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για τη δουλειά του, στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα και σε σένα, χαιρετισμούς. Μπάει καρά, Μανώλη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το κουβεντιάσαμε αυτό με την Εκπιζώ. Έκανα και μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο προς μία συστημική τράπεζα. Υπάρχουν και άλλες ομαδικές αγωγές που έχουν γίνει για χρεώσεις τραπεζών κλπ. Και από ό,τι ξέρω, η μία ήδη, η πρώτη απόφαση, έχει οριοθετήσει και τη νέα επικοινωνία με τους πελάτες παύλα επενδυτές της τράπεζας, της συγκεκριμένης, για να ενημερώσει για τη χρέωση αυτή. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν ενδεχομένως με άλλο τρόπο, πιο ήπιο απέναντι στους πελάτες τους. Μπράβο ρε Λευτέρη, τα νεκταρίνια, έχεις δίκιο. Τα νεκταρίνια τα οποία δεν ήταν και πολύ ακριβά. Εντάξει, ήταν τσιμπημένη τιμή, ακόμα καινούργια ήταν. Αυτά μου τα φέραν από την Έδεσα. Λοιπόν, ωραία γεύση όμως. Ωραία γεύση. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και τα καλοκαιρινά φρούτα. Έτσι. Λάζαρε, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι λέμε κι εμείς ότι ήμασταν σχετικά καλοί φέτος, ενώ ως ομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Το 65 αγέννητος ήμουν, ρε Κώστα. Είχα μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Σύσουν ενός έτους, μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μπλέξαμε με το γείτονα, γιατί ο γείτονας τα θέλει όλα δικά του. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά του δικά του. Κατάλαβες τώρα Γιάννη, αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει τώρα εμείς και να δημοσιοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία όταν θα δούμε τι θα περιλαμβάνει. Να ενημερώσουμε και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πεις και να την ενημερώσουμε και να μην την ενημερώσουμε. Κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με άλλο τρόπο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να φέρουν πιο κοντά την Τουρκία. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λεωνίδας από το Τέξας, βράδυ, καλησπέρα σε σένα Λεωνίδα. Μου λέει να κάνετε και το σταυρό σας, λέει, με τις τιμές στην Ελλάδα. Αυτά λέει που έπαιρνα από τη Λαϊκή με 30 ευρώ. Εδώ θέλω, λέει, αντίστοιχα 150 δολάρια και από ποιότητα, λέει, 10 φορές κατώτερα. Λοιπόν, καλά το 30 τώρα τελείωσε, δεν υπήρχε. Εγώ, δηλαδή παλιότερα πριν την κρίση μπορεί να κόστησε και καλά 25 από όλα που λέω εγώ και λουλούδια. Ε, τώρα 44 με ελεγχόμενη αγορά. Γιατί θα μου πεις, άμα μιλήσεις με τους ανθρώπους λαϊκής, θα σου πούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και με την ακρίβεια. Α, τώρα που λέμε με την ακρίβεια, μην το ξεχάσω, παιδιά. 2,10 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Τέλος ο χαβαλές. Είδα 2,10, όχι 2,01, 2,10, 2,098, 95 στα πρατήρια που έβλεπα το Σάββατο που πήγα κατά Φιλαδέλφια μεριά. Και το πετρέλαιο είναι χοντρικά στο 1,80, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, κάπου εκεί. Για να δούμε, θα υπάρξει και νέο, θα μου πεις αυτό, θα μας δώσει fuel pass. Διότι, ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι καλά στο μέτωπο της, του πολέμου. Πάλι απειλές ακούω, πάλι ζητήματα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία λέει εμφανίστηκαν ντρόουν, τα οποία τους ήρθαν λέει από Ιράκ μεριά. Θα μου πεις, το Ιράκ τι σχέση έχει? Γιατί μέσα έχει λέει πολιτοφύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Και γενικά θέλω να σας πω ότι λέμε και ξαναλέμε και ξανακουβεντιάζουμε για τα στενά του Ορμούς, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στενά του Ορμούς εδώ και... Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Πάμε σχεδόν 80 μέρες. Εντάξει, δεν είναι από την αρχή το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς, αλλά δεν έχουμε εξέλιξη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα πράγματα είναι παγωμένα. Ψάχνουν να βρουν οι χώρες τρόπους και να αγοράσουν, και οι χώρες που παράγουν υδρογονάνθρακες να τους στείλουν και με άλλους τρόπους, αλλά είμαστε, να ξέρετε, παθητικοί στο ζήτημα αυτό. Και οι προβλέψεις γενικότερα που υπάρχουν, διάβαζα το Σάββατο μια έκθεση της JP Morgan που εκτίμησε, λέει, ότι με κλειστό το στενό του Ορμούς τα αποθέματα πετρελαίου σε μια ομάδα πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδο επιφυλακής από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα μου πεις μέχρι το Σεπτέμβρη, ρε Ψάλτη, είναι απόσταση, θα ξύνουμε, λέει, τον πάτο του βαρελιού, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η JP Morgan πάντως λέει δεν πιστεύει ότι τα αποθέματα θα φτάσουν πραγματικά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς λέει η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η ζήτηση μειώνεται πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, μειώνεται η ζήτηση, οκ. Okay. Και επίσης σε άλλη έκθεση που διάβασα έλεγε ότι ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα θα κινηθούν ραγδαία. Και όχι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Θα μου πεις, πρωί-πρωί μας κάνει ζωή πατίνι, Ψάλτη. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε, τα στενά του Ορμούς και το στενό του Ορμούς και δεν περνάνε και περνάνε και τώρα που βλέπω, ας πούμε, τα τίποτα, δεν έχει πλήρη ακινησία σε αυτά τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι με κλειστούς πομπούς και μέσα βλέπω πολλά πλοία και βλέπω και κάποια ελληνικά τα οποία τα ψιλοπαρακολουθώ, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, αλλά επιμένω να λέω, κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε και είμαστε στο ίδιο σημείο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με άλλους ηγέτες. Κουβέντιασε και τον απόϊχο, λέει, της επίσκεψης στο Πεκίνο, που από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρξαν και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό των συνομιλιών. Το μόνο που φάνηκε πιο έντονα ήταν μια δήλωση που έκανε ο Δονάλτιος κατά την επιστροφή του για την Ταϊβάν. Με λίγα λόγια, του ψιλοπέρασε του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, ξαναλέω. Συνομίλησε, λέει, και με την Ιαπωνία, συνομίλησε και με την Νότια Κόρεα, τους είπε τα νέα από την συνάντηση αυτή. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να πάει αυτή τη βδομάδα στο Πεκίνο ο Βλαδίμηρος. Ήδη, λέει, ο Βλαδίμηρος και αυτός το παίζει Τραμπ, έστειλε, λέει, μεταγωγικά αεροσκάφη για τη συνοδεία του τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί και λοιπά, διότι και ο Βλαδίμηρος θέλει και αυτό στην ίδια νοοτροπία του Αμερικανού Προέδρου και λοιπά. Το Πεκίνο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται κέντρο των εξελίξεων. Θα μου πεις, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό? Σωστό, σωστό, αλλά Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά για να ξαναγυρίσω, τα στενά του Ορμούς έχουν επιβάλει οι Ιρακινοί το πάγωμα. Και όσοι είναι να περάσουν, τους λέει θα πληρώσετε. Οι Αμερικανοί βέβαια από τη δική τους πλευρά μπλοκάρουν τα Ιρακινά πλοία λίγο πιο έξω στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία έχει παγώσει εκεί με όποιες συνέπειες, άσχετα αν οι χώρες μέλη που έχουν στρατηγικά αποθέματα τα αποδεσμεύουν. Τα αποδεσμεύουν κάποια στιγμή και αυτά θα τελειώσουν. Και μετά, τι θα γίνει? Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει, ίσως με την παρέμβαση και του Πακιστάν, κάποια λύση στο ζήτημα. Ξαναλέω, οι απειλές οι αμερικανικές είναι εδώ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει δηλώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, τελειώνει ο χρόνος, θα τους ισοπεδώσουμε κλπ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι λέει μεν κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα. Όσον αφορά, και θέλει και χρόνο μετά, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των καυσίμων. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι να γίνει παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάντα οι Δευτέρες, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες. Αναμενόμενο το ρεύμα ανόδου βλέπω στο ποτάμι αρχίζει και φορτώνει. 2078 λέει η Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Εγώ στη γειτονιά μου, Σοφία μου, πιο ακριβή την είδα. Μπράβο. 2078, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου ξαναγυρίζω στο ποτάμι. Έχει κινησούλα αρκετή. Εκεί από το ύψος της Δυραχείου και μετά. Και πάει με αρκετή κίνηση. Μετά, βέβαια, αποδεσμεύεται λίγο το πράγμα. Γίνεται καλύτερο στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Κινησούλα στην Λεωφόρο Αθηνών, σταθερά. Εντάξει, λίγο πιο ήπια ακόμα. Σχιστούς Καλαμακά τα κλασικά προβλήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν. Για να δω, εντάξει, και στο Καματερό βλέπω εκεί πέρα στη Φιλής τα προβλήματα. Έχουμε τίποτα στις, στο λιμάνι του Πειραιά λίγα πράγματα. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε ακόμα. Καλά περπατάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και δεν θα προλάβουμε. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ωραία ξεκίνησε πάντως από ό,τι βλέπω. Καθαρός ουρανός. Ηλιοφάνεια. Ωραία μας πάει. Δεν μας πάει άσχημα ιστορία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι με άλλο πράγμα. Άλλη αίσθηση, άμα ξαναλέω. Άμα ξεκινάς τη μέρα σου και έχει ωραίο καιρό. Όχι ζέστη και καύσωνες κλπ. Νορμάλ. Νορμάλ πράγματα. Άνοιξη. Λέει ο Σωτήρης. Για να προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας και δύο-τρία πράγματα που θέλω να σας πω. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι υδροπονία, ελεγχόμενη ποιότητα, προστασία από καιρικές συνθήκες, εξοικονόμηση νερού πάνω από 90%. Αν είναι να πληρώνουμε, λέει, με αποζημιώσεις για κάθε χαλαζόπτωση, πλημμύρες, παγετό κτλ., δεν οδηγεί πουθενά. Σωτήρι μου, δεν είναι όμως για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μπορούν όλες οι καλλιέργειες να λειτουργήσουν έτσι. Βεβαίως θέλει προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση και τη σπατάλη σε αρκετές φορές όσον αφορά το νερό, αλλά δεν γίνεται σε όλες. Πάντοτε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Πάντοτε. Και θα έχουμε και είχαμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Καλημέρα, Αβραάμ. Σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα, λέει, και βία, η στασιμότητα αποφάσεων μέσα στο βούρκο συμφερόντων σημαίνει συνήθως πως μια χώρα απλώς μένει πίσω. Και το αποτέλεσμα, Γιώργο, λέει ο Αβραάμ, το βλέπουμε πλέον παντού γύρω μας. Με έναν πληθωρισμό που έχει καταντήσει πληθωρικός. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι μεγάλη ιστορία η ακρίβεια. Θα έλεγα τεράστια, αν δεν ήθελα να είμαι υπερβολικός. Και ακόμα δεν το έχουμε δει το έργο όλο, φίλοι ακροατές. Πολύ φοβάμαι, σας το έλεγα και για τον πληθωρισμό που ακούμπησε το 5%, ότι θα δούμε και παραπάνω τιμές. Και οι παραπάνω τιμές θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες. Ακόμα και καλά δεν ισχύει αυτό, αλλά υπερβολή αυτό πλέον, αλλά και ευκατάστατος πλέον λόγος να είσαι, να έχεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και πάλι σκέψου αυτούς οι οποίοι είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα, πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή τους. Τώρα, μια κουβέντα για αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μόντενα στην Ιταλία. Να ξέρετε ότι στη γειτονική μας χώρα στην Ιταλία ήρωας είναι ο Λούκα Σινιορέλι. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να πιάσει τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος είναι 32 ετών, Ιταλός, με καταγωγή από το Μαρόκο. Θυμίζω ότι αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη Μόντενα, μια υπέροχη ιταλική πόλη. Υπέροχη πόλη. Δεν είναι κάποιες, όλες οι ιταλικές πόλεις έχουν την ομορφιά τους, δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, και αυτός φαίνεται, λέει, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, κάποια κόμματα της Ιταλίας είπαν ότι είναι τζιχαντιστής και λοιπά. Όπως και να έχει, Αυτό που κρατάμε είναι το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Δύο από τους τραυματίες φαίνεται ότι ακροτηριάστηκαν. Και ξαναλέω, επειδή είδα και φωτογραφίες και λοιπά, ο ήρωας της διπλανής πόρτας στην Ιταλία λέγεται Λούκα Σινιορέλη. Τον συνάντησε, λέει η Μελώνη, η οποία ήταν εδώ, ήταν στη Μεσσηνία. Ήταν να πάει μετά στην Κύπρο, αλλά δεν πήγε. Ακύρωσε το ταξίδι, επέστρεψε πίσω λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού. Τώρα δεν έχουμε πει τίποτα για τα ζητήματα της αριστεράς, για τον κύριο Πολάκη και τη διαγραφή του, για την έναρξη ή μάλλον αυτή η εβδομάδα θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες πληροφορήθηκε ότι άνοιξε το γραφείο της δικηγόρου της, πέσαν οι πρώτες υπογραφές. Μαθαίνω διαβουλεύσεις για κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω την Πέμπτη όλα αυτά. Αν καταλαβαίνω καλά, τέλος του μήνα έρχεται και η ώρα του Άλεξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε και ζητήματα στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Να δούμε τι εκεί και αν είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις. Για την επόμενη μέρα, κάτι για θυσίο μαθαίνω, κάτι υπογραφές, να μην είναι βουλευτές καθόλου. Αυτοί που θέλουν σημερινοί βουλευτές να υπογράψουν, αν θέλουν να υπογράψουν, πρέπει να παρατηθούν και από τη βουλευτική τους έδρα κλπ. Είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χατζησοκράτης, διάβασα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κλείσει και να ενταχθεί μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν αρκετοί, διαφωνούν και κάποιοι εκεί από την πλευρά της νέας αριστεράς. Έχουμε κινητικότητα. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά με έναν ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρονικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο ZAP Taxi Club. Διαφημίσεις. Αναλυτικό.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
18: Μύρισε όλη η γειτονιά.
19: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
20: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
19: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
20: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
19: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
19: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
21: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
21: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
19: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο να τους κάνει στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λεφαντή στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Πέρσα Μπόλια σε μέλη της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας το ότι ο χρόνος τελειώνει για την Ταχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως ανέφερε, δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Αύριο Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμός σήμανε σε Στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε ότι στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το Στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, σε τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 4 χθες το απόγευμα στο Πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας και Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος χθες το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε πορευόμενο γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Νέες απειλές λοιπόν εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ αύριο Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφάλειας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο έχει αναπτυχθεί, είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 326 ημέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πίτιας Γκεφ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο της, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουμε.

0: Αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μης συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκρατής Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασιλικό Καλλι και τον Τρίφωνο Αλεξιάδη.
1: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια, με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
2: Εγώ περιμένω τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας της οποίας είμαι μέλος για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
0: Εν μέσω να ταράξω στην Κουμουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένα 40χρονο στο Ρελοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο Ελοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός είναι ο 40χρονος, ενώ ένας συνεπιβάτης του νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνησης συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα, στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την 5η, η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στα αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-off τη Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλα με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολου Νικολαίδη, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς η αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την έκτη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου πανηγύρισε η εθνική ομάδα Handball των Ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στον δρόμο στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει Δημήτρη Κονιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, λόγω τροχαίου συμβάντος, είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλες και φίλοι. Εάν σας εξυπηρετεί και όσους βεβαίως, να συνεχίσετε τη Βουλιαγμένη και να στρίψετε δεξιά στη Φιλολάου ή κατευθείαν να πάτε στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, θα φτάσετε παρά τα αυτά πολύ πιο γρήγορα. Τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και κυρίως το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Από το δάσος Χαϊδαρίου μεν προς τη λίμνη Κουμουνδούρ, αλλά αυξημένο ακόμα περισσότερο και από την Κηφισού, η οποία από τη Λένορμαν και πάνω καθυστερεί τους οδηγούς. Τώρα αρχίζει το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού να προβληματίζει τους οδηγούς και η σχιστού να υπολογιστεί περίπου στο χιλιόμετρο. Δημήτρη.
1: Και στην πρόγνωση του καιρού τώρα για ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Χριστίνα Σούζη είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο του Σκάι. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, έθριος καιρός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: τη ηλικία μου να πάει και το παλιάμπελο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν αφήνω να φύγει η κυρία Σούζη. Την κρατάω εδώ για να μου πούμε δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω για τα του καιρού, διότι μας απασχολεί ο καιρός. Τι λάσπη έφαγα το Σάββα. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάτια. Το πήρα εγώ. Δεν πειράζει όμως.
1: Και ήταν, ξέρεις, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα
0: όχι,
1: κάτω,
0: όχι,
1: αλλά ήταν ψηλά. Οπότε ναι, με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικός βορειοδυτικός ο άνεμος, οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα. Έχει φύγει και το
0: ωραία,
1: χαμηλό από την Αφρική. Έχει χαμηλά από τα βορειοδυτικά, δυτικά-βορειοδυτικά.
0: Okay.
1: Θα έχει άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Μη σου πω μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Άρα τις θερμές ώρες της
1: κυρίως, κυρίως. Αλλά όταν θα περνάει το μέτα, το όποιο χαμηλό περνάει, μπορεί να βγάζει και λίγο νωρίτερα.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι, δηλαδή το Σαββατοκύριακο έρχεται και κάθεται απάνω μας, οπότε θα είναι μεσημέρι απόγευμα και στα υπηρετικά οι βροχές και οι καταιγίδες.
0: Okay.
1: Τις προηγούμενες μέρες, έτσι όπως θα έρχεται το ένα χαμηλάκι μετά το άλλο, μπορεί και να είναι και λίγο κάποιες άλλες ώρες.
0: Yeah.
1: Αλλά κυρίως θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως τα υπηρετικά. Σήμερα, παρόλα αυτά, είναι μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
0: Φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία.
1: Γενικότερα. Μπράβο, όχι έτσι θα είναι.
0: Έκανε ζημίες όμως το Σάββατο.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, μα το ξέραμε και το λέγαμε. Γι' αυτό και είχε βάλει εμείς προειδοποιήσεις ότι θα είναι έντονα τα. Θα είναι αρκετές οι βροχές και χαλάζει. Έριξε χαλάζει βασικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άνοιξης, το χαλάζει.
0: Να σα πω.
1: Δεν είναι το χειμώνα που το ρίχνει τώρα τελευταία.
0: Θερμοκρασίες κλπ.
1: Θερμοκρασίες κανονικές. 25-26 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Διάβασα μία ανάρτηση του φίλου μας του συναδέλφου του καλού, του Νίκου του Καντερέ.
0: Okay.
1: Που έλεγε ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε, όχι πριν 4 χρόνια, 5, είχε καύσωνα 40-44 βαθμούς.
0: Τότε και, λέγαμε ότι κάηκαν οι άνθοι των ελιών.
1: Ναι, λόγω μπράβο. Τέτοιες μέρες δηλαδή.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ ζέστη, με 40 βαθμούς, 42, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Αυτά.
1: Και τα θυμήθηκα και λέω δεν θέλω να τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν τα θέλω καθόλου.
0: Αλλά το λογικό είναι αυτό που περπατάμε.
1: Αυτό που περπατάμε τώρα, ακριβώς. Και που φαίνεται. Σου λέω και πάλι ότι θα τελειώσει ο μήνας με απογευματινές μπόρες, με αρκετή αστάθεια, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχουμε άνεμο, δεν έχουμε τίποτα.
1: Η άνεμη θα βγάλει όπως κάποια στιγμή αύριο ένα εφταράκι στο Ιόνιο και μετά την Τετάρτη ένα 6 με 7 κάτω στα δυτικά, στα νότια δηλαδή, που θα γίνουν δυτικοί άνεμοι. Εκεί.
0: Ο τουρισμός ήρθε, δεν μας πει να ξέρετε, κυρία.
1: Όχι, και δεν είναι απαγορευτικό το 6 με 7. Απλά επειδή είναι, όταν είναι νοτιοδυτικός, βγάζει λίγο περισσότερο κύμα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Με την ομπρελίτσα σας παραμάσκαλα.
0: Την είχαμε την ομπρελίτσα. Τα Σάββατα την είχαμε μαζί, να ξέρετε. Δεν είναι αυτή.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Μα είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σο. Πού είσαι στο Σο, καλημέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δίνει το μικρό αφεντικό. Α, αρχίσατε τώρα, αρχίσατε τα όργανα. Και μετά Πανελλήνες λέει και τον έχω στο μυαλό μου. Καλή επιτυχία στο Βλαστάρι σου, αγαπητή Σωσό, και στις εσωτερικές εξετάσεις και στις πανελλαδικές. Τα παιδιά μου, λέγει μια άλλη μαμά εδώ πέρα απ' έξω, ότι τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου τελειώνουν 3 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου προφανώς τελειώνουν νωρίτερα τις εσωτερικές εξετάσεις, γιατί μετά έχουν τις πανελλήνιες. Και 15 Ιουνίου τελειώνουν τα δημοτικά. Έτσι, καλή επιτυχία στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όλα να πάνε καλά με ψυχραιμία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Τώρα τι ήθελα να πω, αλλά είδες ο Γάρ έρχεται μόνο του. Τι λέει ο Τάκης, έμαθα λέει τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ότι η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέρριψε λέει το ακραίο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μπα, τι λες δε Τάκη. Θα τα λέει ο τέτοιος να ξέρεις. Ο Δονάλτιος, ότι δεν είπε κανένα θέμα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, νομίζω. Νομίζω. Τάκη μου, πας στα ακραία σενάρια. Κάτι μου έγραφες και την Παρασκευή, νομίζω, ε. Τάκη μου, ψυχραιμία χρειάζεται. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Η ιστορική ομιλία του Προέδρου Ηλιόπουλου, την διάβασα, δεν την άκουσα, δεν παρακολούθησα τις εκδηλώσεις. Έβαλε και άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι ο Πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα, προφανώς μίλησε και ως επιχειρηματίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα τιμότε να τα είπαμε, δεν τα είπαμε πριν εσύ Γιάννη, για τον μαροκινής καταγωγής. Αυτός ήταν Ιταλός με αρκετούς τραυματίες, δύο εκ των οποίων ακροτηριάστηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα νωρίτερα για τον Ιταλό, τον Λούκα Σινιορέλη, ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα, ήταν αυτός ο οποίος και τον μαχαίρωσε ο δράστης. Αλλά επέμεινε και τον συνέλαβε μαζί με άλλους Ιταλούς στην υπέροχη Μόντενα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, να μην το ξεχάσω, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα πότε θα κάνουμε εκλογές ή πότε θα κάνουμε εκλογές. Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, ότι της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, ότι εκλογές θα έχουμε, λέει, το 2027. Ξέρετε, υπήρχαν κακεντρεχείς και μέσα στο συνέδριο που είπαν οι πρώτες κάλπες ή οι δεύτερες κάλπες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξέλιξη, προωρή εξέλιξη, γιατί θα έχουμε, θυμίζω, και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 27, μετά την ΔΕΘ. Φέτος, το Σεπτέμβριο, λέει, Οκτώβρη, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 30.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και Αρμονία.
12: Αρμονία και Smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 7 και 34. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα. Ο Γκατζόλης με ρωτάει κάτι, παιδιά, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, αλλά εγώ θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Γιατί λέει κάτι, η ψηφοφορία λέει της Eurovision, εδώ στην Ελλάδα η χρέωση ήταν 0,65 ευρώ, ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία λέει 0,14 ευρώ. Έλατε, που δεν έχω ιδέα. Θα ρωτήσω όμως, δεν έχω εικόνα για να σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να πάμε μετά στον καλεσμένο, την ιστορία λέει τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά για να φωτογραφίσει την απουσία κυρίως του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπορούσε να πάει, διαγεγραμμένος είναι. Οπότε, αλλά σίγουρα μόνο οι παρόντες. Οι απουσίες δεν παίζουν ρόλο ενδεχομένως. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για κάποια ζητήματα. Και το ένα έχει να κάνει με ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ζορισμένα, αλλά με την αύξηση της τιμής των καυσίμων δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Ας πούμε η αποκομιδή των απορριμμάτων. Άλλο είναι τα καύσιμα να είναι, ξέρω εγώ, 1,45 το κίνηση στο πετρέλαιο ή 1,50 και άλλο να είναι 1,80. Έχει μια διαφορά κόστους. Και αυτό βάζει ένα ακόμα πρόβλημα στα οικονομικά των Δήμων. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Συμφωνήσω μαζί σας, εξαιρετικό το τραγουδί το οποίο δεν ακούσαμε.
0: Τι να κάνουμε, έπρεπε να μιλήσουμε μαζί, μα τα είπα εγώ, αλλά δεν με ακούσανε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται, όντως είναι τα πράγματα τόσο ζόρικα όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων?
1: Τα πράγματα ήταν ζόρικα και απλά έγιναν τώρα πιο πολύ. Γιατί οι προϋπολογισμοί των Δήμων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις κεντρικές που έβγαλε το κράτος, το Υπουργείο, μας έδωσαν οδηγία να προϋπολογίσουμε το καύσιμο κίνησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο και μετά την κρίση αντιμετωπίζουμε τιμές οι οποίες ήδη βρίσκονται στο 2,8-2,10. Έχουμε λοιπόν έναν εκτροχιασμό του κόστους ενέργειας σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα, όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και οι εθνικές εγκαταστάσεις οι οποίες θερμαίνονται. Ένα κόστος λοιπόν σε άδεια ταμεία, τα οποία παρότι έχουμε ζητήσει την επαναφορά των οικονομικών εκεί που βρίσκονται, θα δώσω ένα στοιχείο μόνο ότι σήμερα οι Δήμοι της χώρας παίρνουν κρατική επιχορήγηση 36% λιγότερη από ό,τι έπαιρναν το 2009. Το 2009 ήταν πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, τότε ήταν που πήγαμε και στην κρίση, αν θυμάμαι καλά. Οπότε έγινε μια
1: λιγότερη περιστολή. Βεβαίως, και θα συμφωνήσω και νομίζω ότι κανένας δεν παραπονέθηκε τότε. Μειώθηκαν κατά 60% αρχικώς οι αυτοτελείς πόροι. Όμως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα οικονομικά των Δήμων.
0: Αν δεν βελτιωθούν, κύριε Δήμαρχε, αν δεν βελτιωθούν, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που βάζετε πάνω στο τραπέζι ενίσχυση οικονομική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Βεβαίως, είναι ένα συνεχές διαχρονικό αίτημα. Και τον Νοέμβριο επισκεφτήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο και μας είπαν ότι από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία και καλώς κάνει και επιστρέφει στην κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ευρωσέντ το οποίο μπορεί να πάει ως έκτακτη επιχορήγηση και αποκατάσταση
0: στους να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται κυρίως λόγω της με την ακρίβεια της ενέργειας. Δηλαδή θέλω να πω, αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πώς θα βγουν τα δρομολόγια και τα απορρίμματα, ας πούμε?
1: Μας δίνει κατεύθυνση. Μας δίνει κατεύθυνση το Γενικό Λογιστήριο να επιβάλλουμε αύξηση δημοτικών τελών. Καθότι η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική, δηλαδή πρέπει να εισπράξει τα χρήματα από τους κατοίκους και να ουσιαστικά χρηματοδοτήσει αυτή τη λειτουργία. Τα καύσιμα κίνηση των απορριμματοφόρων, όπως και το λειτουργικό κόστος, όπως και το κόστος ταφής, όλα αυτά μπήκαν μέσα στην ανταποδοτικότητα.
0: Άρα θα πάμε σε αυξήσεις, αυτό μου λέτε δηλαδή.
1: Έχουμε περίπου 15% πριν μπούμε στην κρίση.
0: Ναι.
1: Έχουμε περίπου 15 με 18% των Δήμων που αναγκάστηκαν λόγω της προηγούμενης οικονομικής πίεσης να προβούν σε αυξήσεις των
0: δημοτικών τελών. Ναι.
1: Δημοτικών τελών. Εκεί ο κακός ήταν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή που ψήφισε αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι, πρέπει να είναι κακός. Ναι,
1: όμως στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος συμπίεσε τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων Δήμων ή όλων των Δήμων. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, η επιλογή ήταν η εξής απλή. ή θα εκτροχεύσω το Δήμο, θα τον βάλω από πράσινος που είναι, θα τον κάνω κόκκινο. Άρα δεν θα είμαι ένας καλός δήμαρχος, δεν θα διαχειριστώ τα οικονομικά ζητούμενα με επάρκεια. Ή θα αναγκαστώ να μεταφέρω μέρος του κόστους που δεν μου το δίνει το
0: κάπου
1: κράτος,
0: αλλού, στον πολίτη, κατάλαβα.
1: Στον πολίτη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε, ενώ δεν φταίς, είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φας το ξύλο. Ναι. Έτσι εδώ, σε αυτή την οικονομική δυνότητα στην οποία έχουμε περιέλθει, στην οικονομική δυσπλαγία, μάλλον όχι δυνότητα, που έχουμε περιέλθει, έρχεται να προσθεθεί ένα κόστος ενέργειας, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και η χρονιά του 2026 ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον οι Δήμοι τι κάνουν, επειδή δεν έχεις ούτε καν τη δυνατότητα τώρα για το τρέχον έτος να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη. Μπορείς να το κάνεις φέτος για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η οικονομική τρύπα θα είναι μεγάλη. Άρα τα τεχνικά προγράμματα που έχεις ήδη καταρτήσει,
0: ναι, ή θα ακυρωθούν.
1: Ή τα κοινωνικά δίκτυα
0: θα ακυρωθούν ή να μειωθούν.
1: Για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις ακριβώς τους πόρους για να
0: μπορεί τα λειτουργικά. Μπορεί, για να κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρεις πόρους από τα κοινωνικά δίκτυο, αν.
1: Βεβαίως και μπορεί. Έχει δώσει η νομοθεσία από την κρίση, από την οικονομική κρίση, αυτή τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρεις και να πεις στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία οδοπία. Δεν πρόκειται να υποστηριχθεί πλέον το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να δώσεις εξήγηση για ποιον λόγο κάτι το οποίο έχει είναι δεδομένο, το ότι θα πρέπει να επισκευαστούν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, ή θα να κατασκευαστούν
0: Μάλιστα.
1: τα πεζοδρόμια σε μια πόλη, να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής. Αυτό δεν θα γίνει γιατί κάποιος αποφασίζει να μην θεματοδοτήσει μια καθαρόαιμη λειτουργία, δυσλειτουργία μάλλον οικονομική, που δεν προέκυψε από αποτελεσματικότητα διοίκησης των τοπικών αρχών.
0: Άρα
1: είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, ότι εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να πάρετε fuel pass για τα οχήματά σας. Μια φορά να σας πω. Καταλάβατε τι εννοώ τώρα.
1: Η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ποτέ pass. Αλλά ακόμα και να πάρεις pass, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε για ένα μεσαίο Δήμο σαν το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το κόστος καυσίμου το χρόνο είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όταν αυτό αυξάνεται κατά 30%. Καταλαβαίνετε ότι λείπουν ξαφνικά από το ταμείο 350 χιλιάρικα, τα οποία κάπου πρέπει να τα βρεις. Θα κόψεις δύο παιδικές χαρές, θα κόψεις μια προσπάθεια που είσαι να αυξήσεις το κοινωνικό παντοπολείο, ή να δώσεις στα νέα ζευγάρια τα οποία κάνουν παιδιά ένα βοήθημα.
0: Δεν έχετε επιλογές πολλές. Ή θα κάνετε το ένα, δηλαδή ή θα κάνετε την αύξηση των δημοτικών τελών, ή θα κόψετε κάτι άλλο για να υπάρξει.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ευθύνη των τοπικών αρχών, των δημάρχων. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι αποφασίζουν κεντρικά στην κατανομή αυτή της υπεραπόδοσης της φορολογίας. Η ιστορία αυτή να μην κατευθυνθεί καθόλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιου άλλου κράτους. Και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Φτάντη.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω. Ο ανωδικός άξονας, φίλες και φίλοι, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίνει να κινητοποιηθεί. Σιγά σιγά προετοιμαστείτε, εάν και όσοι μπορείτε βεβαίως, χρησιμοποιήστε καλύτερα τον άξονα Βασιλής Αμαλίας και μετά Βασιλής Σοφίας, θα βρείτε πολύ λιγότερη κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα είναι και σήμερα και είναι έτσι αρκετά φορτωμένη, θα μπορούσα να πω. Τα δύο ρεύμα της Κηφίσου έχουν ακριβώς τις καθυστερήσεις που έχουν κάθε Δευτέρα. Ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο χειρότερη η λεωφόρος Αθηνών, λίγο πιο πυκνή κίνηση έχει από αυτή που περιμένετε. Η λεωφόρος Χριστού στο χιλιόμετρο. Και βεβαίως η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, με το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Ο Νίκος μου λέει, στο Δήμο Κορίνθου, λέει, μας έχουν λυσάξει αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, από 30 έως 70%. Ενώ ο Βασίλης μου λέει, γιατί δεν δέχονται ορκωτούς λογιστές στους Δήμους. Να δούμε, λέει, που πάνε οι φόροι μας. Μάλιστα. Και επίσης, Γιώργο, τα έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος, μάλλον που πραγματοποιούνται στο Δήμο Μαραθώνα Νέας Μάκρης για την αποχέτευση είναι από την ΕΙΔΑΠ. Όπως επίσης και στο Δήμο το δικό μου, Ραφίνας. Ραφίνας Πικερμίου, είναι από την ΕΙΔΑΠ που γίνονται. Δεν γίνονται από τους οικείους Δήμους. Συνδράμει νομίζω και η περιφέρεια εκεί πέρα, αλλά γίνεται από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται δεν είμαστε γάλλους, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνο σταρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο σταρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνο σταρατσόν.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραίο το μήνυμα που μου στείλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, λέει Γιώργος από Φορτηγό, λέει, να πείτε, λέει, στον Δήμαρχο γενικά να κόψουν οι Δήμαρχοι κονδύλια, λέει, από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εκεί, λέει, μπορεί να προκύψει ένα όφελος που να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Γιώργη. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είναι τα νέα δεδομένα τα οποία από τις διαρροές φαίνεται ότι έχουμε την τουρκική νομοθέτηση της περίφημης Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας. Κάλεσα και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου, για να δούμε τι επιδιώκει άγκυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών είπε ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Άγκυρα ότι κάποια στιγμή γύρισε και το είπε στον Ερντογάν. Θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλι που ισχύει από το 1995. Αλλά αντί να τελειώσει αυτή η ιστορία, οι συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, όρισαν το πράγμα να γίνει διαφορετικό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
17: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όχι μόνο διατρίδει το Κάζους Μπέλι, αλλά ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή πίστας και σε όλη τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ναι. Κρατάω τις επιφυλάξεις μέχρι να δούμε το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στην συνέλευση.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα, τι επιδιώκει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, με αυτή την ιστορία? Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία ή μάλλον για αυτή τη διαδικασία?
17: Σωστά. Επιδιώκει μέσω του Μαβί Βατάν, δηλαδή αυτού που πάτε να τη θεσμοποιήσει σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο μην το υποτιμάτε, δεν είναι μόνο εσωτερική κατανάλωση, γιατί θα δούμε αν και κατά πόσο επιχειρήσει να το επιβάλλει επί του πεδίου. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά εκεί καταλαβαίνετε, μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από μια σημειακή κρίση ενδεχομένως. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Ψάλτη, ας πάρουμε και το πλέον αισιόδοξο αργότερα σενάριο, σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης η Ελλάδα θα βρίσκει, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε κάποιος άλλος, θα βρίσκει όλο αυτό το Μαβί Βατάν σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι μια δέσμευση την οποία δεν θα μπορεί να αποσυρθεί από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα βλέπετε πώς έχουμε προχωρήσει μετά το Κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, νομίζω να το πω λίγο με πολύ σύντομα για τους ακροατές μας και να πάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι αυτό που το έχει πει ο διευθυντής αυτού του ερευνητικού κέντρου, ξέρετε, για το δίκαιο της θάλασσας, που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο. Δηλαδή, σου λέει, δεν είμαστε απλώς ένα παράκτιο κράτος που θα αντιδρούμε, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την προοπτική ενός ναυτικού κράτους. Τι δεν μας λέει? Ότι η Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, θέλει να κάνει την Τουρκία αυτό που πάντοτε σας έλεγα και εγώ πολλές φορές, ναυτική δύναμη, κύριε Ψάλτη, άρα έξοδο στη θάλασσα, άρα εμπόδιο τα ελληνικά νησιά, άρα πέρα ότι δεν δικαιούνται τίποτα σύφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ, θυμάστε, διαστρεβλώντας τελείως, δηλαδή, τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, παίρνει άρθρα που την ενδιαφέρουν, το 122, το 123 για τις ημίκλειστες θάλασσες, πετάει το 121 ότι και τα νησιά δικαιούνται.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιλογή. Αυτό είναι το καταπληκτικό της ιστορίας. Ενώ, προσέξτε, δεν έχει υπογράψει την περίφημη Ούγκλος, την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί τη συμφέρει. Αλλά εδώ μουρμουρίζει και βάζει αυτό ακριβώς που λέτε. Χρησιμοποιεί άρθρα που τη συμφέρουν.
17: Σωστά.
0: Αλλά στην άκρη.
17: Ακριβώς. Συν όμως, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα μπει. Αλλά με βάση τις διαρροές λέει ότι κάτι θα κάνουμε και με τις γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες όμως εκεί πέρα φεύγουμε από Ούγκλος. Δηλαδή εκεί αμφισβητείται η κυριαρχία και το αναφέρουν δεν είναι μόνο βραχονισίδες, νησίδες και μικρά νησιά. Εκ των οποίων μπορεί να είναι και κατοικημένα. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
0: Ζουράφα.
17: Ζουράφα, έτσι, που έχει συζητηθεί ήδη και αρκετά. Θυμάστε υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι, ξέραμε από το 23 ότι για διαφορετικούς λόγους οι δύο χώρες, κύριε Ψάλτη, βαδίσαν αυτό το δρόμο της, ξέρετε, της ύφεσης, της αποκλιμάκωσης.
0: Τώρα τελείωσε αυτή η ιστορία.
17: Μα η Τουρκία τότε είχε δύο λόγους, την οικονομία της και να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια. Έχει ζητήματα η τουρκική οικονομία, πληθωρισμός, κόστος ζωής, όχι όμως το μέγεθος εκείνο. Και το κυριότερο, βλέπετε λίγο τους Ευρωπαίους εταίρους μας πώς κινούνται. Μετά το Ουκρανικό.
0: Την αγαπάνε ακόμα και, πολύ, την αγαπάνε.
17: Ακόμα και στη Μέση Ανατολή, εφόσον διατηρεί το καθεστώς το Ιράν, η Τουρκία αποτελεί ένα buffer, δηλαδή αποτελεί, ξέρετε, ένα ανάχωμα. Οι Ευρωπαίοι σε διμερές επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, η Σαφράν, δείτε τη συμφωνία που έγινε με την Bayraktar. Ναι. Άκουσα τις δηλώσεις του Καναδού Υπουργού Εξωτερικών, κάνουν άνοιγμα προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
17: Με όρους γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Άρα εδώ η Τουρκία θεωρείται, τώρα δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω λίγο πώς το αντιλαμβάνεται, έτσι, ότι πλέον θέλω να κινηθώ. Διότι βλέπω ότι μια σειρά από ζητήματα θα έχουμε νέες διευθετήσεις μετά και τη Μέση Ανατολή. Οπότε προφανώς θα και μια απάντηση στα δικά μας ζητήματα. Θαλάσσιος, χωροταξικός, ενεργειακά. Πάμε λίγο και στο τι μπορούμε να κάνουμε, αν έχουμε ένα λεπτό λίγο.
0: Ένα λεπτό έχουμε, ναι.
17: Ένα λεπτό. Δημόσια διπλωματία, στρατηγική επικοινωνία. Τον Ιούνιο υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18. Νομίζω αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, έτσι, αν περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, κάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε στο στάδιο τα φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η προσέγγιση από του Ευρωπαίου εταίρου μα ή τουλάχιστον από αρκετά κράτη-μέλη.
0: Διεθνοποίηση, ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά για το ζήτημα αυτό και.
17: Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θυμίζω είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιου Ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια δημόσια διπλωματία όπως απαιτείται και στην Αμερική. Ξέρετε, πολλές φορές γερουσιαστές μας έχουν πει τα ελληνοτουρκικά, η κοινή γνώμη, και γιατί άλλωστε να ήταν διαφορετικό, δεν τα αντιλαμβάνεται και πολύ καλά, κύριε Ψάλτη. Άρα αυτό το αναθεωρητικό πρέπει, επαναλαμβάνω, να τονιστεί, ειδικά όταν πιάνει ζητήματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, είναι εθνικής κυριαρχίας κατοικημένων ελληνικών νησιών. Και κλείνω με κάτι τελευταίο. Θα έλεγα, το έχω πει μετά την κρίση του 2020 με το Roots Race κλπ. Σίγουρα όμως τώρα, εφόσον περάσει όλο αυτό, η Ελλάδα έχει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να κλείσει σε εκκρεμότητες νοτίως και δυτικά της Κρήτης, κύριε Ψάλτη. Άλιστα. Με επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με μια διαβούλευση προφανώς και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον, μια κίνηση αμυντική, σταθεροποιητική, είναι τα ενεργειακά μας, είναι και η Γάβδος, υπάρχει και η προετοιμασία, θυμάστε κι εσείς, με κλείσιμο των κόλπων, χάραξη γραμμών βάσης, να προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω. Και εμείς και εκεί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, έτσι, δεν μιλάμε ούτε καν για Αιγαίο, όπως σας λέω. Αλλά είναι σαφές ότι όλο αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Περιμέναμε όμως ότι η Τουρκία σε κάποια φάση, ξέρετε, η τακτική αναδίπλωση θα τελειώσει, κύριε Ψάλτη.
0: Δεν τελείωσε.
17: Τα νησιά μας είναι το μεγάλο εμπόδιο για την έξοδο στη θάλασσα. Δεν ενδιαφέρει το έδαφος. Το λέω έτσι απλά, έτσι. Θέλει έξοδο στη θάλασσα. Μάλιστα. Και μας το λέει. Θέλω να γίνω ναυτική δύναμη, τελεία και πάμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα,
17: μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ζητήματα πάνω στο τραπέζι έβαλε ο κύριος Σέρμπος. Αλλά έχει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία που ξαναανοίγει. Θα μου πεις, δεν έκλεισε και ποτέ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για 3 ώρες.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
20: Αυτό σου πάει τέλεια.
19: Φοράω ένα άλλο.
20: Καλά, αυτό φοβερό.
19: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
20: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπουσδήποτε.
19: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
18: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
19: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
18: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
19: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
18: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
21: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 233-811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
22: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
23: Μύρισε όλη η γειτονιά.
24: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
25: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
24: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
25: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
24: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
25: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
24: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
26: Δυτικά της Ελλάδος.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Κορυφαίους συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάτου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 2 αγόρια 10 και 11 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια, 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος, την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
13: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε αυτό το πρωινό για την έναρξη της εργάσιμης εβδομάδας της Δευτέρας 18 Μαΐου, για να πούμε την πρώτη μας καλημέρα μετά από 2+2 ημέρες απουσίας, οι δύο εργάσιμες δηλαδή, Πέμπτη και Παρασκευή. Μου λείψατε, σας έλειψα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλαβα τα μηνύματά σας όλες τις ημέρες από την Πέμπτη που έφυγα έως και χθες το απόγευμα το βράδυ. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για την ευαρέσκεια την οποία εκφράσατε αναφορικώς με τη συζήτηση και του Σαββάτου και της Κυριακής, η συζήτηση με τον Θάνο Ασκητή, ο οποίος άγγιξε το ευαίσθητο θέμα της ανατροφής παιδιών με αφορμή τραγωδίες οι οποίες σημειώνονται και με την έμφαση ότι θα πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση οι γονείς, να καθίσουν στα θρανία δηλαδή οι γονείς. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να προλάβουμε άλλα κακά πράγματα στο μέλλον, αλλά και να οργανώσουμε καλύτερα και την ανατροφή, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον οι νεότεροι σε ηλικία γονείς να αλλάξουν τα

σύνδεση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα χαίρομαι για την εικόνα που εμφανίζει η πατρίδα μας, η κοινωνία μας. Γεμάτο το αεροδρόμιο την Πέμπτη στην αναχώρηση. Φύσκα το αεροδρόμιο τη νύχτα μεσάνυχτα χθες Κυριακή με την επιστροφή. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω, με τη δυνατότητα που έχουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήμερα να κάνουμε ταξίδια με έναν σκοπό. Πώς λέμε περιηγητικός τουρισμός, πώς λέμε θρησκευτικός τουρισμός, έτσι είναι και ο Eurovisionικός τουρισμός. Άκουγα δε πίσω φωνές ταξιδιωτών που επιστρέφαμε στο αεροσκάφος και να λένε «Α, τότε θα θυμάσαι εκείνο σε εκείνη τη διοργάνωση. Εγώ εκείνο θυμάσαι το άλλο. Άρα το ραντεβού μας τώρα στη Σόφια που είναι και κοντά». Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κόσμος και μπράβο και χαίρομαι. Ειλικρινά το λέω, χαίρομαι που δίνεται μια δυνατότητα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα. Καταλαβαίνω, τώρα ξέρω, θα αρχίσετε να λέτε η ακρίβεια και το άλλο. Ναι, παρά την ακρίβεια, παρά τον πληθωρισμό, παρά το έτσι, παρά αυτόν τον άθλιο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, αστείευομαι. Γιατί υπάρχουν υποστηρικτές του Μητσοτάκη σε αυτό το δίωρο. Λοιπόν, παρά το ένα, παρά το άλλο, παρά το παρακείθε. Τα αεροπλάνα ήταν γεμάτα, η Βιέννη μιλούσε ελληνικά και η Ελλάδα στήριζε τουριστικά την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Τελεία. Όπου και να κυκλοφορούσες, έβλεπες σκουφί φέρτο και μία σημαία ελληνική που πήγαινε ερχόταν και κυρίως ελληνικά. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Βιέννης, τα καφέ και τα σχετικά. Και μπράβο και πολύ καλά μέσα στο δε. Επειδή εγώ δεν πήγα για την Eurovision, μου συνέβη η Eurovision. Απολύτως συμπτωματικό το ότι δέχθη πρόσκληση μεσημέρι Σαββάτου και φυσικά δεν την έκανα την ευκαιρία να δω πώς είναι αυτό το πράγμα εσωτερικά, πώς γίνεται εκεί, πώς πάλεται. Α, ρίξουμε λίγο πραγματικά σε αυτό το τραγούδι. Εγώ με τον Ακύλα φυσικά, όπως και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Αλλά όταν πεζόταν αυτό. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνουν τα πάντα, δίνονται διάφορες ερμηνείες. Αλλά καθώς τραγουδούσε αυτή η κοπτική νεαρή γυναίκα από τη Βουλγαρία, η ονόματι Ντάρα, καλλιτέχνης της Βουλγαρίας, αυτός ο συναυλιακός χώρος πήγαινε ερχόταν από τα θεμέλια. Και εκεί κοιταχτήκαμε με τον πατριό του Ακύλα, γιατί συνέπεσε η πρόσκληση που εδέχθη να είναι ακριβώς με την οικογένεια Ακύλα. Με την μαμά την κυρία Ξένια, την αδελφή του την κυρία Ελένη και τον πατριό του τον κύριο Γιώργο, που ήμασταν φίλοι και γίναμε φίλοι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και συμπέσαμε και έτσι νιώσαμε όλο αυτό το συνέστημα. Ήμουν πολύ κοντά στο συνέστημα το ότι το είχαμε σίγουρο και μετά νιώσαμε απογοήτευση. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Να θυμηθώ και μία επιστολή που έχω λάβει, ακούσουμε και αυτά που κάνω εγώ κέφι, όπως ξέρετε. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα, μπράβο στη Βουλγαρία, δεν το συζητώ, μπράβο και στο Ισραήλ, εννοείται λαδάρο λέ, αλλά εμένα η καρδιά μου ξέρετε που χτυπάει.

τραγουδούσε στο δρόμο και τώρα θα φτιάξει την καριέρα του πάνω σε αυτήν την επιτυχή πορεία. Μην το συζητάτε. Όλος ο κόσμος έβλεπε Ακύλα. Δεν το ξέρανε και χθες. Όχι βέβαια. Άλλο τόσο είμαι μαζί με τον κύριο Σαλ Νταβίντσι. Για έναν Ναπολιτάνο προχωρημένης ηλικίας που είναι κοντά στη δική μου. Δηλαδή με έναν τρόπο είναι γεμάτα 50, πολύ γεμάτα 50, ο οποίος και δάκρυσε κιόλας από την επιτυχία του. Όπως λέει ο φίλος μου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, θυμίζει Σαν Ρέμο τη δεκαετία του 60. Ρετρό ολόκληρο, δεν το συζητώ, αλλά επειδή είμαστε του ρετρό και εμείς εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καριέρα σε προχωρημένη ηλικία. Και αυτή η, να σας πω, αυτός, μάλλον όχι αυτή, αυτός ο ηλικιακός ρατσισμός συναντάται στον τόπο μας δυστυχώς. Βεβαίως να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, δεν το συζητώ.

την Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκτός από την Ιταλία, με πιασε και το. Αλλά θα αφήσουμε αυτό για αργότερα. Μετά τις 9, με πιασε και το τραγούδι της Μάλτας. Όπου βέβαια τώρα το Μάλτα είναι Μόλτα. Είναι η Μόλτα. Έξω είναι Μόλτα. Παίζει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε στη Μάλτα.

0: Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να διαβάσω και ένα μήνυμα που είχα πάρει πριν από πάρα πολύ καιρό, αναφορικώς με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Έχω ένα να σας πω, ένα μόνο να σας πω, ότι μείναμε στο συναυλιακό κέντρο απόλυτη εφταξία, δεν το συζητώ, έλεγχος στην αρχή, σωματικός, κινητοποιήθηκαν εθελοντές, εθελόντριες, άντρες έκαναν σωματικό έλεγχο, εξαιρετικό σωματικό έλεγχο, μαζί και επιπλέον και μηχάνημα, παίρνουσαν και από ένα μηχάνημα. Λοιπόν, οι κυρίες εθελόντριες στις κυρίες, κύριοι εθελοντές νέαροι κατά κύριο λόγο τους άντρες. Λοιπόν, με απόλυτη εφταξία μπήκαμε μέσα, παντού περίπτερα να αγοράσει κανείς, να πιει χυμούς, πώς τα λένε, τσιψάκια, popcorn και ό,τι θέλεις, σε πάση περιπτώσει, σε κάθε όροφο γκαρδαρόμπες να αφήσεις το πανοφόρι σου, απόλυτη οργάνωση και τάχιστη έξοδος. Τώρα στην έξοδο ήταν πολύ ωραίο, ήταν προχωρημένη μία μισή ξημερώματα προς δύο παρά. Για να φτάσω στον προορισμό μου έπρεπε να αλλάξω δύο γραμμές μετρό και να διασχίσουμε έξι σταθμούς. Μαζί με το περπάτημα, ενώ που χρειάστηκε από το σταθμό έως το σημείο αφίξεως, ας πούμε σε λιγότερο από μισή ώρα είχε διεκπεραιωθεί όλο αυτό το πράγμα. Μόνο κατά την αναχώρηση από το σταθμό μου έκανε εντύπωση, από το σταθμό ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο συναυλιακό κέντρο, δηλαδή περπάτημα ούτε 4 λεπτά, με τη βροχή, η βροχή ήταν το κλου της Βιέννης, 4 μέρες θα έβρεχε διαρκώς, χθες το απόγευμα άνοιξε κάπως ο καιρός, λοιπόν... Όταν λέμε έβραχε, διαρκώς. Μετά λέμε πως έχουν πράσινο. Έχουν πράσινο διότι βρέχει. Γιατί δεν έχουν φωτίες, γιατί βρέχει. Λοιπόν, μόνο στο σταθμό αναχώρησης που είναι δίπλα στο συνεδριακό, στο συναυλιακό χώρο, υπήρχαν τουλάχιστον 60 άνθρωποι της ασφάλειας, security, στις δύο αποβάθρες, προκειμένου να διευκολύνουν τους ανθρώπους για να διάσει αυτό ο συναυλιακός χώρος 15-16.000 θεατών, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όλα με έναν τρόπο άψογο κτλ. Πάμε να βρούμε τα δικά μας τώρα. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να βρούμε τα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Σαν ανοίγει μπεργκεράδικο μου κάνει, σαν ανοίγει κατάστημα ρουχισμού, ότι θα ανοίξει λέει 26 Μαΐου. Πολύ καλά να ανοίξει 26 Μαΐου, το θέμα είναι τι θα μας πει, ποιο είναι το προϊόν που θα πουλήσει αυτό το μαγαζί. Υπάρχει ένα πράγμα εκεί για τα αναμενόμενα μαγαζιά, πότε θα ανοίξει το μαγαζί της κυρίας Καριστιανού, πότε θα ανοίξει το μαγαζί του κυρίου Τσίπρα, αλλά η ουσία, κυρίες και κύριοι, είναι αλλού. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι η ουσία, να σας πω την αλήθεια, μπορεί να ενοχλείστε όσοι δεν είστε της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά η ουσία είναι εκεί. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσω και εγώ αυτά που πρέπει να πει από εδώ και μετά ο Πρωθυπουργός, αλλά ας τον ακούσουμε προηγουμένως.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, οικοδόμησε χθες τρεις λόγους ουσίας για τους οποίους θα θελήσει την ψήφο μας, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετοί αυτοί οι λόγοι, διότι και στο παρελθόν έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Ο βασικότερος λόγος είναι η οικονομία, είναι αυτό που περιέγραφα προηγουμένως, να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Πώς θα τα κάνουμε αν έχουμε δουλειά που να έχει ένα αποτύπωμα σε επίπεδο μισθού αυτή η δουλειά. Δεύτερη βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει είναι οι μεταρρυθμίσεις. Άρα εδώ θέλουμε από τον Πρωθυπουργό περισσότερες λεπτομέρειες, το κάνω όλο αυτό, τραβάω λίγο τον πρόλογο, γιατί θα μπει τώρα, θα ανοίξει η πόρτα του ραδιοθαλάμου και θα περάσει ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και πάνω σε αυτό θα οικοδομήσουμε και τον διάλογό μας και τη συζήτησή μας. Δεύτερο που επισημαίνει ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που λέμε η σταθερότητα, είναι η οποία θα εξασφαλίσει την πρόοδο, αλλά μαζί με την σταθερότητα, βασικός λόγος σταθερότητας είναι να έχουμε και τα αμυντικά μας θέματα σε μια κατάσταση τέτοια, βλέπετε τώρα, που οδηγείται από τον εκνευρισμό των λάθων, των λανθασμένων επιλογών του Προέδρου της η Τουρκία, γιατί δεν τις θέλει κανείς, τις θέλει το κεφάλι τους. Όταν θέλουν να το παίξουν υπερδύναμοι, γιατί νομίζουν ότι θα μπορούν να έρθουν βολικά τα πράγματα, επειδή θέλουν να είναι υπερδύναμοι, δεν έρχονται έτσι όπως τα θέλεις. Άρα εδώ πρέπει να εργαστείς. Και είναι το δεύτερο σημείο, ο δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο πατάει ο Πρωθυπουργός. Και ο τρίτος πυλώνας θα έβαζα όλα αυτά τα συνταγματικά που λέει και για τα οποία δεν δίνουν σημασία δυστυχώς στις αντιπολιτεύσεις, ενώ θα έπρεπε να δώσουν. Διότι δεν μπορείς να διαπιστώνεις από τη μία ότι ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, αλλά να κοιτάς το πολιτικό σκηνικό και λες: α, μια χαρά είμαστε. Απλώς να διώξουμε το Μητσοτάκι, να διώξουμε τους διεφθαρμένους, να διώξουμε την εγκληματική οργάνωση, να διώξουμε τη μαφία. Θα έρθουμε εμείς και θα είναι όλα τέλεια. Δηλαδή, αν έρθει ο Ανδρουλάκης, αν έρθει η Καριστιανού, αν έρθει ο Τσίπρας, θα υπάρχει η απόλυτη τελειότητα. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα.
0: Είστε όλα καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι.
2: Σε όλους μας.
0: Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν, κύριε Αντιπρόεδρε, για ποιο λόγο δεν πρέπει να μας εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί εμείς να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Για ποιο λόγο?
2: Υπάρχουν πράγματι αρκετοί ψηφοφόροι που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23, οι οποίοι βλέπουν ότι η ανεργία έπεσε από το 18 στο 8%, βλέπουν το GovGR, βλέπουν την ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας, βλέπουν τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, βλέπουν ότι οι συντάξεις βγαίνουν γρηγορότερα από τη Γερμανία.
0: Αρκετά.
2: Δεν είναι μόνο ότι δεν τα βρίσκουν αρκετά. Υπάρχει το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας. Υπάρχουν κάποια λάθη.
0: Υπάρχει το ελληνικό πρόβλημα. Το διεθνές
2: έχει την ελληνική αντανάκλαση. Και σου λέει ο άλλος: δεν με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Αυστρία, που, για την οποία λέγατε προηγουμένως, στη Γερμανία. Εμένα με νοιάζει η τσέπη μου, το σούπερ μάρκετ, η οικογένειά μου.
0: Δεν μπορεί να έχει η Ολλανδία λιγότερο πληθωρισμό από μένα. Έτσι, αυτό λέμε.
2: Εντάξει,
0: η Γαλλία.
2: Αλλά στο μέσο όρο είμαστε γενικώς. Όποτε είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού, γίνεται χαμούλης. Όποτε είμαστε κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού του ευρωπαϊκού, είναι απλώς δευτέρα.
0: Και μια που λέτε, αλλά η Αυστρία τσιμπημένη είναι η εστίαση. Πολύ τσιμπημένη.
2: Ναι.
0: Που μπορώ
2: αλλά,
0: έτσι,
2: αλλά
0: να
2: ολοκληρώσω το συλλογισμό μου.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, δηλαδή και αλλού υπάρχουν
2: αντανακλάσεις
0: ακρίβειας.
2: Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν,
0: εννοείται,
2: αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει, στέκονται στην ακρίβεια, στέκονται σε κάποια λάθη, αλλά κυρίως, θα μου επιτρέψετε να πω, εγώ νομίζω, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές, αισθάνονται μια κάποια κόπωση με το ότι υπάρχει μια κυβέρνηση για 7 χρόνια και ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο. Δικαίωμά τους φυσικά, αλλά
0: μια
2: έχω την εντύπωση
0: να βλέπουν τα ίδια πρόσωπα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Μπαίνει και άλλη μια διάσταση, μήπως είστε και κουρασμένοι κιόλας, δηλαδή ψιλοβαριέστε κι εσείς.
2: Μην τα δούμε όλα
0: ένα,
2: μαζί.
0: Ένα, μπράβο, απλώς τα βάζω τώρα έτσι,
2: λοιπόν,
0: για να
2: εγώ εκείνο το, φτιάξω εγώ εκείνο, μόστα, εκείνο το οποίο λέω, λοιπόν, είναι ότι ο καθένας το βλέπει όπως νομίζει, δεν θα αποφασίσω εγώ για λογαριασμό των υπολείπων. Εκείνο το οποίο χρειάζεται όμως να σκεφτούμε είναι ότι σε μια δύσκολη συγκυρία, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, με τα προβλήματα που έχουμε εμείς παγίως στην εξωτερική μας πολιτική και στα οποία αναφερθήκατε, ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Διότι αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει είναι η προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας.
0: Ναι, να τα, λοιπόν, χειριστεί μόνο ή να μας πει τι θέλει να κάνει πρώτα απ' όλα.
2: Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Λοιπόν, εμείς
0: μια κουβέντα μόνο, θα κάνουμε διάλειμμα.
2: Μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ατζέντα του 2030, αν θέλετε να σας το αναλύσω. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και το τρίτο είναι θεσμική επανεκκίνηση. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε.
0: Την επανείδηση του κράτους δεν είπαν και άλλοτε.
2: Δεν ζητάμε. Άλλοτε. Δεν είπα αυτό.
0: Ναι,
2: δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα. Κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε. Ότι αν θες να ακουμπήσεις κάπου τις ελπίδες σου, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, στο σημερινό σκηνικό τουλάχιστον, θα στραφείς.
0: Δυναμικό σας βρίσκω, κύριε Αντιπρόεδρε, και χαίρομαι γι' αυτό. Μπήκατε πολύ έτσι με σθένος στην συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τις 8:30. Ευχαριστώ. Και αν έχετε και αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε και μετά τις 9, γιατί ξέρετε, έχουμε.
2: Να γίνω εδώ συμπαρουσιαστής. Ναι.
0: Έχουμε μια έτσι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Σε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Αγαπητέ μου Σάβα Ιωαννίδη, τον ύμνο τον βάλαμε μια φορά. Ο ύμνος δεν είναι για να τον έχουμε, να τον σκίζουμε. Γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη νίκη της ΑΕΚ. Βάλαμε τον ύμνο και πολύ καλά κάναμε. Δεν είναι κάθε μέρα δεν θα έχουμε τον ύμνο. Δεν γίνεται. Είναι ντροπή και για τον ύμνο. Δεν ξέρω. Θέλουν μερικά πράγματα, αν τα θεωρούμε σύμβολα, θέλουν τη διαχείρισή τους. Βεβαίως έχουμε και θα έχουμε κόμματα καινούρια. Ένα αναγκέρθηκε ήδη για τις 26 Μαΐου από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και κόμμα σαν την αναβίωση του, σαν να νιώθουμε ότι γυρίζουμε στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Θα έχουμε και ένα ρωσικό κόμμα έτσι να εκπέμψει ο ρωσικός φάρος και να γνωστοποιηθεί στο πολιτικά θρησκευόμενο κοινό της δεξιάς των μοναστηριών ότι ναι, το κόμμα το καινούριο της κυρίας Χριστιανού θα εκφράζει ακριβώς την ρωσική αντίληψη στην Ελλάδα, με τον κύριο δημοσιογράφο κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα είναι και στα μέσα και τα έξω του κόμματος έτσι σε θέση επικοινωνίας. Αυτά τα κουβεντιάσουμε όλα, φίλες και φίλοι. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, αλλά δύσκολη εβδομάδα κυκλοφοριακά. Η παραλιακή, για να καταλάβετε φίλες και φίλοι, προς τον Πειραιά, από το ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού σας καθυστερεί σχεδόν καθόλου το μήκος μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλη καθυστέρηση. Ομοίως, από τις φυλακές Κορυδαλλού, μέσω της Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλη, μέχρι να φτάσετε στην Κηφισού. Επαναλαμβάνω, τις φυλακές του Κορυδαλλού προς την Κηφισού. Πολύ μεγάλη κίνηση. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ δύσκολος. Γι' αυτό, εάν κυκλοφορείτε, αν έχετε ζυγό αυτοκίνητο, ζυγή πινακίδα δηλαδή, προτιμήστε Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας και να βγείτε κατευθείαν στο Χίλτον και το Γυάλινο Δρομέα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τη Λεωφόρο Αθηνών είναι γεμάτα αυτοκίνητα, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στα δύο ρεύματα πλέον της Αττικής Οδού, κυρίως προς το αεροδρόμιο φυσικά, προς τον κόμβο Κηφισίας, και τα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας. Κλείνω με την Κηφισίας, η οποία εκτός από την άνοδό της που έχει κάθε μέρα σχεδόν κίνηση από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην κάθοδο σήμερα. Συνυπολογίστε το. Από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης κατεβαίνοντας, από την Ερυθρέα δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, ανατμήματα θα συναντήσετε ισχυρό μποτιλιάρισμα, κυρίως μέχρι το Μαρούσι. Άρη.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θερμά συγχαρητήρια για την ΑΕΚΑΡΑ μας, αλλά χθες τυπικά τελείωσε. Τα είχαμε πει όμως όταν και μαθηματικά ήταν πρωταθλήτρια. Πολύ ωραία, μπράβο και ισανότερα. Ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο. Μου κάνει παρατήρηση ένας φίλος ακροατής εδώ, μου λέει: μη χαίρεσαι, γιατί το αεροδρόμιο τώρα είναι μικρό. Πράγματι, όταν κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο πριν από 24 χρόνια, 25 χρόνια, 26 σωστά, ήταν αυτό ένα αεροδρόμιο για το μέγεθος μιας χώρας που είχε προβλεφθεί, που θα είχε ένα συγκεκριμένο τουρισμό. Με την πάροδο των χρόνων όμως, και κυρίως αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι και κύριε Αντιπρόεδρε, από την πάροδο από το 19 και μετά η Ελλάδα κάνει έναν άλμα στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Και το αεροδρόμιο κρίνεται μικρό, αλλά από ό,τι μαθαίνω, το αεροδρόμιο θα επεκταθεί.
8: Ναι, υπάρχει σε εξέλιξη.
1: Θα χτιστούν καινούργια κτίρια.
8: Διαγωνισμός για να μεγαλώσει πάρα πολύ το αεροδρόμιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο που χτίζεται, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα είναι διπλάσιο από το σημερινό αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Και μην ξεχνάμε επίσης, μιλώντας για αεροδρόμια, ότι έχουμε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που κάποτε ήταν σχεδόν τσαντήρια. Μύκονος, Σαντορίνη, με εικόνες προσβλητικές για τη χώρα, Κέρκυρα.
1: Υπό την κρατική διοίκηση.
8: Και χάρη στις προσπάθειές μας, θα μου επιτρέψετε να πω.
1: Και στην αντίληψη των ιδιωτικοποιήσεων, θα έλεγα.
8: Και τις δικές μου, τότε, με επιθέσεις πολλές από συνδικαλιστές που δέχθηκα. Σήμερα έχουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εικόνα, που είναι και μια πολύ καλή εικόνα για το τουριστικό προϊόν της χώρας.
1: Θα βάλετε κι άλλες σε αυτό το πρόγραμμα.
8: Ναι.
1: Μια που το λέμε, μια που ανοίξαμε την
8: τύχη. Είναι σε εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια, είναι 22 ακόμα.
1: Να δοθούν πάλι έτσι σε σύμπραξη με το ιδιωτικό τομέα, δηλαδή.
8: Ναι, βεβαίως είναι διαφορετικό τα οικονομικά μεγέθη εκεί πέρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε έχουν τα ίδια έσοδα το αεροδρόμιο της Μυκόνου με το αεροδρόμιο του Καστελόρισου, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τρέχει το υπερταμείο μια διαδικασία και νομίζω στους επόμενους μήνες θα έχουμε πιο συγκεκριμένα νέα πάνω σε αυτό.
1: Και μια που. Τώρα ενδεχομένως τότε να χάθηκε η ευκαιρία να γίνει η Αθήνα, το αεροδρόμιο, ο Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών, να γίνει hub όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης. Δεν ξέρω.
8: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με την έκταση του αεροδρομίου, έχει να κάνει και με τις αεροπορικές εταιρείες. Εμείς εκείνη την περίοδο είχαμε μια εταιρεία, όπως θυμάστε, την Ολυμπιακή, που ήταν εξαιρετικά προβληματική. Επομένως δεν μπορούσε να.
1: Η αποχώρηση
8: από
1: τη Θεσσαλονίκη τη αεροπορική εταιρεία του χαμηλού κόστου.
8: Συμβαίνουν συχνά αυτά με τη Ryanair. Η Ryanair έχει μια επιθετική πολιτική γενικότερα και απέναντι στην Κομισιόν και απέναντι σε διάφορες χώρες. Είχε φύγει και από την Ισπανία πριν από μερικά χρόνια. Και είναι γενικότερα εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών. Από τη μια έχει τη Fraport που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια και από την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και είναι συμφωνίες μεταξύ τους. Ναι. Κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται. Το θετικό είναι ότι η Ελλάδα έχει μια προοπτική εξαιρετικά θετική στο μέλλον όσον αφορά τον τουρισμό.
1: Το μας νομίζω τα συνδέουμε με το βαθμό εμπιστοσύνης προς την διοικούσα, προς την κυβέρνηση, το γεγονός, το πώς ανταποκρίνονται οι εταιρείες, άλλος φεύγει, άλλος έρχεται.
8: Επειδή ήμουν χρόνια στις μεταφορές, ενώ και ως ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής στην Ευρωβουλή, εδώ ως υπουργός, μόνο άσχετοι τα λένε αυτά τα πράγματα με τις μεταφορές. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι αστεία πράγματα.
1: Η εμπορική, πώς θα το πω.
8: Το ότι έφυγε μια αεροπορική εταιρεία επειδή δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείριση του αεροδρομίου, ιδιωτικές και οι δύο, έχει να κάνει.
1: Να ανάγεται στην βαθμό εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.
8: Ναι.
1: Άρα, μια που λέτε για τα ταμεία και για το πώς με το υπερταμείο και πώς ακριβώς θα γίνει η ανακαίνιση και των λοιπών κρατικών αερολιμένων, αυτό που βγαίνουν τώρα τα στοιχεία ως προς τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι κάποια χρήματα δόθηκαν για μη σκοπούς του Ταμείου και σε άλλα κράτη, αλλά και
8: στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, αλλά υπάρχουμε και εμείς κάπου, ακούω και για μας.
8: Όχι, κοιτάξτε. Ναι. Δεν ξέρω που τα ακούτε. Και εγώ διαβάζω κατά καιρούς τις εφημερίδες κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή την ώρα η Ελλάδα σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει μια ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης που τη φέρνει στην πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Από πλευράς καθαρής απορρόφησης είμαστε αυτή την ώρα 7η-8η. Έχω αισιοδοξία ότι μέχρι το καλοκαίρι θα διανύσουμε γρήγορα και τα τελευταία μέτρα και θα αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βεβαίως, τώρα αυτό που λέω μπορεί να χαλαρώσει κάποια υπουργεία και θα πρέπει να είμαι πιο συγκρατημένος, γιατί σας είπα, στα τελευταία μέτρα πρέπει κανείς να δείξει την ταχύτητα που είναι πάντοτε αναγκαία σε χώρες όπως η Ελλάδα, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, ακόμα πιο πολύ. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνουν περισσότερο ορατά, πιστέψτε με, από τώρα και μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί θα έχουμε αλλεπάλληλα εγγένεια τόσο στο κομμάτι των υποδομών, όσο και στο κομμάτι της υγείας, της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής κτλ. Και το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, όπως λένε κάποιοι, αλλά και την κοινωνία εν ευρία ενία. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, ανακαίνιση τόσων πολλών νοσοκομειακών μονάδων και κέντρων υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι αυτό παρά κοινωνική πολιτική? Όταν έχεις στήριξη των προληπτικών εξετάσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι παρά κοινωνική πολιτική? Και αυτή την ώρα αγωνιζόμαστε, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 28-34, όπου με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίθετα με τα δημοσίως νομιζόμενα, η Ελλάδα θα έχει και πάλι ουσιαστική στήριξη, μόνο που η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή, θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, πιθανότατα θα κλείσει επί ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος, όπως είπε και χτες ο Μητσοτάκης, να έχουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία και να μπορέσει να εκπροσωπήσει τη χώρα ευπρόσωπα, αλλά και να εξασφαλίσει ένα πακέτο για τις υποδομές, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τη γεωργία, για την κοινωνική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο κεντρικό θέμα, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί πρέπει, τι επιπλέον εμείς πρέπει να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό για να πούμε ότι ναι, θα σε εμπιστευτούμε για την επόμενη τετραετία.
8: Πάμε,
1: ας πούμε, αυτή η ομάδα των αναρχικών μπήκε προχθές σε σούπερ μάρκετ, έκανε έλεγχο στα λογιστικά της εταιρείας, έκανε έλεγχο στο αν εργάζονται, πόσο και πληρώνονται οι υπερορίες των εργαζομένων, δηλαδή εν ολίγης υποκατάστησε το κράτος. Κύριε Αντιπρόεδρε,
8: ναι.
1: Μπορεί να έχουμε ιδιωτική ομάδα αναρχικών οι οποίοι θα λένε είμαστε το κράτος?
8: Πάμε εκεί. Δεν πρόκειται να επαναλάβω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Δουλειά μας είναι να το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας άλλος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν φτάνουν στην κοινή γνώμη, γιατί επισημαίνει και λάθη, κοιτάζει προς το μέλλον και σου λέει πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια και όλα τα οποία σημειώσαμε προηγουμένως. Τώρα, προφανώς, μιλώντας για λάθη, ο στρουθοκαμιλισμός δεν είναι καλή συνταγή. Όλα τα κάναμε καλά, εσείς είστε χειρότεροι απέναντι, αφήστε μας ήσυχους. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Βεβαίως, συγκρίσεις θα κάνουμε, δεν θα χαριστούμε σε κανένα, θα υπερασπιστούμε την παράταξη, το έργο της, δεν θα αφήσουμε να συκοφαντηθεί, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που και να το κάνουμε, το πράγμα δεν έχει πάει καλά. Ο ΠΚΠ είναι ένα τέτοιο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχονται καμιά ευθύνη. Δικό τους θέμα. Γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά που είναι στις δημοσκοπήσεις. Εμείς οφείλουμε να έχουμε μια άλλη πολιτική, και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι δεν τα καταφέραμε, παιδιά, στο συγκεκριμένο θέμα, και κάναμε την αλλαγή, περνάμε στην ΑΔΕ και όλα τα γνωστά. Εδώ, στο θέμα της αστυνόμευσης, για να μην είμαστε άδικοι με την αστυνομία, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Δηλαδή, κύριε Πρωτοσάλτη, δεν υπάρχει αυτή την ώρα μια ενεργή κατάληψη στα πανεπιστήμια.
1: Δεν λέω να τους πάρει στο κατόπι η αστυνομία.
8: Θα σας πω. Στα εξάρχεια, αν θυμηθείτε τα ρεπορτάζ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή πρωί στα κανάλια, θα δείτε ότι όλα το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν.
1: Μπορούμε να κάνουμε ομάδα και να την ονομάσουμε ομάδα φιλελευθέρων που πάει να κάνει έλεγχο στα λογιστήρια εταιριών, επιχειρήσεων, μπορούμε. Εμείς οι δύο να κάνουμε μια ομάδα. Εμείς δεν θα είμαστε αναρχικοί, θα είμαστε φιλελεύθεροι αναρχικοί.
8: Εμείς θα είχαμε.
1: Θα πάμε τη γραβατούλα μας.
8: Εμείς
1: μπορούμε.
8: Προφανώς.
1: Ή θα μας τσουβαλιάσει η αστυνομία και καλά θα μας κάνει. Στους άλλους πώς αφήνεται αυτό? Το κεντρικό δεν μπορώ να φτάσω.
8: Αλλά δεν ήθελα να φτάσω με μια λογική ότι ξέρεις το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα.
1: Μα όχι. Εγώ δεν λέω τώρα να ανοίξουμε ιστορίες με το Χρυσοίδη και το Υπουργείο. Εγώ λέω σαν και ως κεντρική αντίληψη. Θα σας βάλω κάτι ακόμη κεντρικό σε λίγο.
8: Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με θάρρος. Ξέρετε, δεν είμαι κανένας ακραίος, κανένας φανατικός κτλ.
1: Δεν σας ορίζουμε τώρα.
8: Αλλά η νομιμότητα είναι νομιμότητα.
1: Αυτό λέω.
8: Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Φράβο. Όταν ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και κάνει αυτά που κάνει υπό το πρόσχημα ότι είναι αριστερός, τι να κάνουμε?
1: Ο φίλος μου, ο Σάκης μου, δεν σε έγραψε λίγο, θα μοιράζουν και αφημία.
8: Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς. Αν πήγαινε ένας ακροδεξιός, Ας εμείς που δεν θα πηγαίναμε.
1: Μα το έκαναν. Στη Ραφίνα. Όχι. Όταν πήγε η Χρυσή Αυγή στη Ραφίνα, τι κάναμε όλοι μαζί. Είπαμε αν είναι δυνατόν να ελέγχονται φτωχοί άνθρωποι, μετανάστες, κακόβοι, λαϊκατζίδες, ιστορίες κτλ.
8: Αυτό πάω να
1: πω. Πέσαν, πάω. Στους ακροαριστερούς πώς το επιτρέπουμε.
8: Ορθώς το είπαμε τότε για τη Χρυσή Αυγή.
1: Στους ακροαριστερούς γιατί το επιτρέπουμε.
8: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακριβώς συμφωνώ μαζί σας. Έχουμε τολμήσει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Γι' αυτό ξεκίνησα και σας είπα όλα τα προηγούμενα. Προφανώς δεν είμαστε στο δόγμα αυτή την ώρα του Μίμη Φωτόπουλου. Θυμάστε παλιά ότι θα κάνεις και μετά θα κάθεσαι.
1: Μάλιστα.
8: Το θα κάθεσαι.
1: Ξεχάστε το.
8: Ας το ξεχάσω.
1: Βεβαίως. Το δεύτερο.
8: Διότι σας είπα, δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Μόνο για μας.
1: Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ξέρετε, η κοινωνία, οι πολίτες, όσο και αν τους το εξηγείς, ναι, ότι υπάρχει ένα αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια, τα κρατικά, και το με βάση το αυτοδιοίκητο αποφασίζουν μόνα τους κτλ. Δεν ξέρω, ο κόσμος και καλά κάνει. Ποιο αυτοδιοίκητο τώρα και τι μας δες και τι παραμύθια μας δες είναι η απάντηση που μου δίνουν. Εγώ ξέρω ότι έχω μπροστά μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό. Μπορεί να μου φέρει τα πανεπιστήμια να είναι κανονικά όπως το όλο τον κανονικό κόσμο, είτε τον κανονικό κόσμο, είτε των αυταρχικών ολοκληρωτικών καθεστώτων, είτε αυτών που είναι σαν και εμάς δημοκρατικές κοινωνίες, δηλαδή των ανοιχτών δημοκρατιών, όπου το πανεπιστήμιο δεν έχει μέσα βία. Βία, δεν έχει βία. Καμία βία, τίποτα.
8: Και εδώ,
1: μπορεί η Βάνα Νικολαίδου να υποστηρίζει το Ισραήλ, μπορεί να σηκώνεται ένας άλλος και να υποστηρίζει ό,τι άλλο θέλει. Αλλά εκείνος που λέει το ό,τι άλλο θέλει, δηλαδή τον Κουφοντίνα, τον κατασυρωή δολοφόνο, δεν θα πάει να βυσοδομεί εναντίον της Νικολαίδου που είναι υπέρ του Ισραήλ, ας πούμε, και ό,τι χουστάρι είναι. Αυτό μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί βλέπω οι Πριτάνες δεν μπορούν.
8: Λοιπόν,
1: μπράβο.
8: Πάμε.
1: Ωραία.
8: Το 19 ήρθε αμέσως ένας νόμος που κατήργησε το προηγούμενο σε σχέση με το πανεπιστημιακό άσυλο. Κάτι αδιανόητο μέχρι τότε.
1: Σωστά.
8: Και αδιανόητο και για την αντιπολίτευση που κράβγαζε τι πάτε να κάνετε και είστε ακραίοι και αυταρχικοί και ούτω καθεξής. Το κάναμε. Μέσα σε πανεπιστήμια αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. Θα πεις, είναι να περηφανεύεσαι. Δεν είναι, αλλά πάντως ήταν κάτι αρκετά εκτεταμένο προηγουμένως.
1: Δεν υπάρχει βία.
8: Τώρα, ναι. Επίσης, πέρσι το καλοκαίρι, μετά από αυτά που γίνανε αστυνομικοί, αυστηροποιήσαμε πολύ το πλαίσιο, βάλαμε ποινές και για φοιτητές οι οποίοι καταφεύγουν σε ακραίες ενέργειες και σε Πριτάνης, αν δεν φέρνανε αυτά που έπρεπε να φέρουν ως υποχρεώσεις των πανεπιστημίων, και είπαμε ότι μπορεί να τιμωρηθούν και οι Πριτάνης, κάτι επίσης αδιανόητο, και το ένα και το άλλο. Τώρα προχωρεί η διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε αυτά που λέτε εσείς και τα οποία τα λέω και εγώ. Και μιλάω τώρα και θεσμικά και ως αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια έκπτωση. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι θέμα κανονικότητας στη λειτουργία της χώρας. Ναι στην ελευθερία των ιδεών, ναι στο να λέει η αριστερά ό,τι νομίζει, προφανώς, αλλά δεν μπορεί η βία να είναι μέρος της εικόνας των πανεπιστημίων και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό ένα τέτοιο φαινόμενο. Απλώς ξεκινήσαμε από πάρα πολύ πίσω και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε και τα του Κέσσερα στο Κέσσερι. Δεν έχω ακούσει και καμιά άλλη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, παραδόξως ίσως, να έχει ευαισθησία για αυτό το θέμα. Ούτε έχω ακούσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε το αυτό, να μας κάνει κριτική σαν και αυτή που μας κάνετε εσείς.
1: Γιατί αυτά τα κόμματα θέλουν τον κόσμο αυτών των φοιτητών που εκφράζεται και με τη βία, τους θέλουν μεθαύριο πελάτες τους.
8: Δεν ξέρω τι θέλουν.
1: Αλλά δεν με νοιάζουν.
8: Είναι απορίας άξιο.
1: Δεν με νοιάζουν. Κύριε, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι εδώ κυβερνά ο Μητσοτάκης, κυβερνά η κυβέρνηση που έχει σχηματίσει εκείνος, και μέχρι να φτάσουμε στον Πρίτανη με και τη θέληση των λοιπόν καθητών, γιατί ξέρετε, αυτοί που λεκτικώς προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη αντιπρίτανη, το MEP, ήταν καθηγητές του, ήταν συνάδελφοί του.
8: Ναι, αδιανόητο, το ξέρω.
1: Αριστεροί συνάδελφοί του.
8: Το ξέρω, έχω μιλήσει ο ίδιος με τον Πρίτανη, γιατί έχω ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Σέβομαι και τιμώ τον κύριο Μιχαηλίδη. Έγινε το αδιανόητο να είναι ξένοι καθηγητές στη διπλανή αίθουσα.
1: Ο κόσμος τον οποίο εσείς απευθύνεστε, κύριε Χατζηδάκη, να σας ψηφίσει, είναι ο κόσμος εκείνος ο οποίος ταυτίζεται περίπου με αυτή την άποψη άνθρωπος που σας λέω εγώ. Δηλαδή που δεν θέλουμε βία στα πανεπιστήμια.
8: Και δεν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο, να το κάνω χειρότερο για μας. Δεν φτάνει σε αυτόν τον κόσμο να λέμε καταδικάζουμε τα φαινόμενα.
1: Μπράβο. Δεν αρκεί.
8: Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν τα καταδικάζουμε, άρα, δεν τα καταδικάζουμε. Και τι θα κάνουμε.
1: Τα τουρνίκια ακόμη να γίνουν. Λοιπόν, μα δεν τα φτιάξανε.
8: Έχουν προτεραιοποιηθεί, είναι θέμα λίγου με σύντομου χρονικού διαστήματος, είναι από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας αυτήν.
1: Διάλειμμα εδώ, θα μείνετε μετά τις 9.
8: Τι να κάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Με έχετε παρασύρει.
1: Στα δικαιώματα, ναι, ναι. Αλλά όλοι μένουν. Δηλαδή, όσοι σας αρέσει εδώ ο χώρος, ενώ και το πλαίσιο της εκπομπής.
8: Δεν κατάλαβα πόσο πριν, 9 παρά 5, δεν το κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
1: Όντως περνάει πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με την ιστορία 80 χρόνων που το συνοδεύει με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Συστήνει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τώρα, θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Κιλ. Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης, αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών, είναι ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ο κύριος Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και με πολλές ακόμη ιδιότητες, γραμματεύσεις, γενικός γραμματέας, διατελέσσας και γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας, είναι ο Πρίτανης. Ξεχωρίζουν τα πρόσωπα του κυρίου Κωνσταντίνου Σίμου Σιμόπουλου, είναι ο κοσμήτωρ της Ιατρικής Σχολής και των Επιστημών Υγείας, του κυρίου Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, είναι ο κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής, του Γεώργιου Χρούς, είναι ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή, του Δημητρίου Θάνου, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Μιχάλη Κουτσιλέρη, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, της κυρίας Φλόρας Τριανταφύλου Αλμπανίδου, μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής, και του Γιώργου Γουργουλιάνη, Αντιπροέδρου Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο αρχίζει την λειτουργία του εδώ στην Αθήνα. Διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
10: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
12: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
14: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
1: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

Θα περίμενε κανείς ότι θα ξεκίναγε ο Κατσούλης με το καλημέρα σας, δηλαδή, και το καλή εβδομάδα με μπαγκαράγκα. Πώς το είπαμε, Κατσούλη, αφού η κατάστασή μας εδώ πέρα είναι μπαγκαράγκα, γιατί να μην ξεκινήσεις έτσι? Ξεκίνησε βέβαια. Α, έχει ξεκινήσει με ρυθμό σήμερα, Λάτιν το πάει, με σφυρίχτρες μέσα, με. Συντονιστείτε τώρα που σας μιλάω εγώ, Δυτικά FM 92,8, να δείτε πώς θα δικαιωθώ σε αυτά που σας λέω. Κατσούλιους είναι αυτός, διότι έχει τώρα το μανίκι το κοντό μέχρι εδώ και ετοιμάζεται για το καλοκαίρι, για να βγει να μαυρίσει. Βέβαια, άμα το δείτε, είναι άσπρο σαν τη μύγα με στο γάλα. Είναι αυτός, κάνει το γάλα, εννοείται. Έτσι, εγώ κάνω τη μύγα. Λοιπόν, καλημερούδια σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Έλα, Κατσούλη, φτιάξε μας τη διάθεση, γιατί η διάθεσή μας είναι ανεβασμένη στα ύψη και έχουμε να πούμε σήμερα πράγματα και θάματα, και να κάνουμε και αποκαλύψεις και να σας πούμε και να περιμένουμε, εννοείται, και τα σχόλιά σας. Αυτό μας έλειπε τώρα, να μην έχουμε και τα σχόλιά σας. Δυτικά FM 92,8, 2641-039-4-10-39-4-11. Αγγελικούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξυπνάς έτσι νωρίς για να μας ακούσεις, γιατί για να έχεις συντονιστεί ήδη και να μας βλέπεις κιόλας και να μας ακούς, σημαίνει ότι έχεις τον αξιμέρωτο ένα πράγμα, έτσι δεν είναι? Το καφεδάκι μας το φτιάξαμε, Αγγελικούλα, που μας παρακολουθείς. Εμείς εδώ το καφεδάκι μας το έχουμε έτοιμο. Ποιος είναι αυτός που μπήκε? Να τη, Αγγελικούλα. Παιδιά, είναι τρομερή έκπληξη. Έλα να πούμε μια καλημέρα στον αέρα. Ξικάμψη, γιατί έτσι το λέμε στη γλώσσα μας εδώ. Ξικάμψη από τις Αθήνας. Από τα Αθήνας. Και με κουρεμένο το μαλλί και είναι εξαιρετική. Έλα τώρα, έλα. Έλα, σε περιμένω. Πάρε τον καφέ και τα υπόλοιπα και έλα. Λοιπόν, αυτές οι εκπλήξεις είναι φοβερές, παιδιά. Κλείσε και την πορτούλα εκεί και έλα εδώ να μας πεις μια καλημέρα που σε βλέπει όλος ο κόσμος εδώ. Για να δείτε, έλα από εδώ, από εδώ θα έρθεις, από εδώ, από εδώ, έτσι.

εννοείται θα κεράσουμε καφέ, ρε παιδιά. Έτσι θα σας αφήσουμε πρωί-πρωί να μην ανοίξει αυτό το ρημάδι το μάτι, το τσι. Το τρίτο μάτι εδώ. Σε Κατσούλη, άνοιξε το τρίτο μάτι. Σε ανοίξει ο Κατσούλης όλα τα μάτια, τα έχει τέντα ανοιχτά. Γεια σου, Λιάκο μου που μας παρακολουθείς. Ο Ηλίας ο Λιάσκος μας παρακολουθεί και του στέλνουμε την αγάπη μας. Πω, τι έχω σήμερα. Πια περάστε, για περάστε, αγοράστε και θαυμάστε. Γεια σου, Γιώργο Κατσούλη. Πες καλημέρα, πού να πω καλημέρα. Σε ποιον να πω καλημέρα, εκεί που το στέλνεις, θα το στείλεις εδώ που είμαι live. Άπαράτα μας τώρα να το πεις εδώ live. Δεν είναι δουλειές αυτές. Να μας το στείλεις τώρα που είμαστε κι εμείς live. Μας χωρίζει και ένα τζάμι εμένα με τον Κατσούλη τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και τι δεν έχω να πω σήμερα. Γεια σου, Γιάννη Λέκα. Λοιπόν, με τον κλαρίνο σου. Έτσι δεν λέμε, παιδιά, στα πανηγύρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Τώρα τι να σας λέω. Ο Κώστας έσπασε τα μία και μιλάμε για τον φίλο μας. Το Κώστα τον Αριστόπουλο που τον φιλοξενήσαμε την Πέμπτη εδώ και τα έδωσε όλα. Με το κλαρίνο του, με την αλήθεια της ζωής του και με το που το ανεβάσαμε στο TikTok πια βαράμε από σαραντάρια, χιλιάδες και όχι μόνο αυτό. Ευχαριστούμε δηλαδή από καρδιάς και όλους όσους αγαπάτε τον Κώστα, όσες και όσους που στείλατε τα μηνυματάκια σας. Θα τον ξανάχουμε τον Κώστα. Μάτσα μούτσα μας λέει ο Γιάννης και ο Γιώργος ο Μπαρλίκας είναι εδώ και ο Γιωργάκης μας παρακολουθεί, ο Γυρνάς. Θα τον έχουμε το φίλο μας τον Κώστα, τον αγαπημένο τον Αριστόπουλο, αλλά δεν θα τον έχουμε μαναχότ, όπως λέμε. Μην γελάσεις εκεί και δεν μπορώ να βγάλω πέρα εκπομπή. Θα τον έχουμε με την κομπανία. Αν πώς έτσι μας έχετε μαζί, θα το κάνουμε πανηγύρι. Γιατί άλλοι που πηγαίνουν στα πανηγύρια είναι καλά, δηλαδή βουτάνε την ψτούρα στο ένα χέρι και το ουίσκι στο άλλο και γεωργιά. Όχι, παιδιά μου. Εμείς εδώ τα κάνουμε πρωί τα πανηγύρια που θα έχει βγει και ο ήλιος. Καλημέρα σε όλους, λέει. Καλή εβδομάδα να έχετε, σας αγαπάμε. Ας τον λέει ο Κώστας ο παπάς, δεν τον αφήνω. Δεν τον αφήνω, Κώστα τον Κατσούλη, γιατί σήμερα είναι πεντάμορφος. Δηλαδή, τι να πω εγώ, χουφτού. Σκόρδα, κρεμμύδια, σπανάκια, σπαράγγια, μαϊντανάκια, ό,τι άλλο θα φτιάξουμε και πίτα, όπως πάμε. Τι θα πούμε σήμερα, σήμερα και αν έχω να σας πω, γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που ψάχνονται για να δούνε. Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ στην Ετωλώα Καρνανία, λέει, για το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρίας, που εμείς ψάχνουμε, λέει, να πάμε προς τα εκεί και δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, ποιος. Θα σας τα πω εγώ, παιδιά, εδώ, λαοπόδι και ξέρω ψωμί. Πώς μου το λέει άλλος τώρα που είπα ψωμί, ένα παιδάκι 8 χρονών, δημητρένιο λαοπόδικο ψωμί. Γι' αυτό σας λέω κι εγώ. Είστε λαοποδικοί μέχρι κόκαλο, οπότε θα μείνετε εδώ και θα μάθουμε τα πάντα. Ποιοι, πώς, πού, πότε, γιατί. Και να το ξέρετε αυτό το ωραίο. Το κόμμα της Καριστιανού λοιπόν εδώ έχει μαζέψει αρκετό κόσμο. Είτε πρόκειται για πρώην του Πασόκ, είτε για νυν του Πασόκ που ετοιμάζονται να την κάνουν, είτε για πρώην και νυν του ΣΥΡΙΖΑ που επίσης ετοιμάζονται να την κάνουν. Ορισμένοι κασελακικοί. Και τώρα ακούστε το ωραίο. Οι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες του κέντρου, ξέρω εγώ τι σας λέω, δεν μιλάμε δεξιά, δεξιότερα της δεξιάς, όχι, αυτή είναι η δεξιά πολυκατοικία και έχουν πάει ήδη εκεί. Ετοιμάζονται λοιπόν για ρεσάλτο στο κόμμα της Καριστιανού. Τώρα, εάν θα τους δεχτούν, δεν θα τους δεχτούν, για υποψηφίους πάντα στο ψηφοδέλτιο, αυτό είναι κάτι άλλο που δεν μπορώ να σας το πω ακόμα. Ότι ενδιαφέρονται και νύρονται άνθρωποι, βέβαια, και πολύ καλά κάνουν και εγώ μαζί τους. Σε όλα τα κόμματα, όποιος θέλει να πάει, μπορεί να πάει με το καλό, παιδιά. Και τον Κατσούλη θα τον κατεβάσω από τη σικιά που έχω στο σπίτι. Θα τον ανεβάζω πρώτα στην ταράτσα και μετά, επειδή η σικιά είναι ψηλή, θα τον βάλω πάνω στη σικιά και θα κατεβαίνουμε. Θες να κατεβούμε και παρέα, Κατσούλη? Εντάξει. Από το να ανεβούμε στο γάιδαρο και να κατεβούμε, καλύτερα να ανεβούμε πάνω στη σικιά και να κατεβούμε από εκεί. Εσύ σταμάτα να χτυπιέσαι, γιατί δεν θα βγάλω εκπομπή. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Δεν πιστεύω να διαφωνείτε, Γιάννη Σταμπέλο. Τι ωραία που τα κάνατε όλα προχτές κάτω στο Μεσολόγγι. Τι καταπληκτικά. Μσουλουγκίτς, μαθαίνω, λέει, είναι ο αγαπημένος αυτός που έχει αναλάβει την κυρία Καριστιανού εδώ στο νομό. Μσουλουγκίτς. Πολύ μου αρέσει, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που έχει περάσει από πόστα από την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, και τα ξέρει τα πράγματα και μέσα και όξω. Λοιπόν, και από όξω και από μέσα θα σας τα πούμε εδώ. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο εκεί. Ωπα, τέτοια πράγματα εμείς εδώ. Εμείς εδώ έχουμε να λέμε μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί, μα το ξεκινήσω από τώρα. Και δεν βάλει ο Κατσούλης. Άσε μας, Κατσούλη. Και δεν βάλει ο Κατσούλης διαφημίσεις, να ξέρετε, ότι θα σας πάω μία και όξω δηλαδή. Μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί θα λέει το τσαούλι μου. Γι' αυτό να βάλουμε καμιά διαφήμιση, λες, Κατσούλη, αργότερα. Όχι τώρα, παιδί μου, με διακόψει τώρα που έχω ίστρο σαν τζιγάτες, ας πούμε. Μου κάνει τέτοιο χούνε. Σταμάτα ή θα σε βγάλω έξω. Λοιπόν. Ξού, λέει ο Κατσούλης, ξού. Δάκρυσε, παιδιά, μη χειρότερα. Λοιπόν, τι έλεγα? Α, ναι, έλεγα ότι ακούτε το Day News, τα νέα της ημέρας. Ακούτε Δυτικά FM 92,8. Έχουμε να σας πούμε και για υπόλοιπα.

ψηφιότητες σαν πώς. Τι νομίζατε εσείς ότι είμαστε έτσι άιντε εμείς εδώ σε αυτό το μαγαζί? Όχι. Ετοιμάζεται, λέει ο Σαλμάς, όλο το πάει και το φέρνει ο Μάριος. Και όχι ο Σούπερ Μάριος, ρε παιδιά, αφήστε το Μάριο. Είσαι ο Μάριος, ο γιατρός, ο Δόκτωρ Μάριος, λοιπόν. Ετοιμάζεται, λέει, να κάνει ήδη κουβέντες με το Πασόκ εδώ και ένα μήνα και έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα στο Πασόκ. Και επειδή τα έχουν πάρει οι περισσότεροι Πασοκτζίδες στο κρανίο, δεν τον θέλουν εκεί μέσα. Και πού θα πάει το παλικάρι να κάνει καριέρα? Πάρτε κι εσείς ένα δεξιό, ρε παιδάκι μου. Τόσοι Πασόκοι έχουν πάει στη δεξιά. Ένας δεξιός τώρα είπε κι αυτός να έρθει σε εσάς και έχετε θέματα. Δεν με στεναχωράτε τώρα. Μη με φαρμακώνετε κι εσείς. Αφήστε που ετοιμάζονται διδυμάκια, λέει, στο Πασόκ να κατεβούν για να μπορέσουν να σπάσουν κάποιους άλλους. Ομορφιές που θα έχουμε να πούμε και σήμερα. Αμ, τι έτσι νομίζετε θα τη βγάλετε καθαρή? Απαπαπαπαπα. Τώρα εσείς, σας λέω ξανά, αν θέλετε να στείλετε μηνυματάκια 2641-039-410-39-411 στη διάθεσή σας. Στο μεταξύ βλέπω, λέει, στη συνείδηση ότι το My Street, προσέξτε το τώρα το εγγλέζικο, είναι το ορθόδοξο εγγλέζικο αυτό, είναι το οξφορδιανό, δεν είναι Cambridge, ας πούμε, που έχει όλος ο κόσμος, οξφορδιανό εδώ, My Street. Σ' αρισά, κατευθείαν τον Οξφόρδη. Λοιπόν, βελτίωση, λέει, την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων. Τι λέτε, μη μου το λέτε που βελτίωσε. Πέσαν οι ρουφιανιές, λοιπόν, στο My Street, πήγαν σύννεφο, γιατί προηγουμένως κάποιοι κάναν τα στραβά μάτια. Μέχρι που στραβωθήκαμε κι εμείς οι υπόλοιποι που δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Για να δούμε τι θα δούμε, λοιπόν, από εδώ και πέρα και με το My Street, που σηκώθηκαν κάποιοι και πλάκωσαν για τους γειτόνους τις καταγγελίες, μιας και ορισμένοι άλλοι το παίζανε Κινέζοι στις δουλειές αυτές. Από εκεί και πέρα, για το νομό μας, τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Λύσαξες, Κατσούλη, με ένα μικρόφωνο θα με αφήσεις ήσυχη? Άι, παράταμε πια. Δεν είναι δουλειά αυτή η δική σου σήμερα, πέρα δόθε. Ο καιρός από την ώρα που βάλε κοντομάνικο Κατσούλης, τώρα καταλαβαίνετε. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο δεν βρέχει. Θα ξαναμπουμπουλωθείς δηλαδή, για να ξέρω. Α, δεν τα ανέβασε η Μαρία επάνω, λέει, στο πατάρι. Δεν έκανε τον Ταρζάν αυτές τις μέρες. Μπράβο, είσαι τυχερός. Θα πάει με πολύ καλό καιρό μέχρι την Πέμπτη, λέει, η Αιτωλοακαρνανία, και μετά θα αρχίσουν οι βροχούλες. Θα πέσουν βροχούλες, θα πέσουν καταιγίδες. Μια γιδούλα βρεστή όμως τώρα που μου ήρθε είναι καταιγίδες. Κρατάω το γίδες. Δεν θα ήταν άσχημη τώρα έτσι για να φτιάξουμε και το στομάχι μας? Τι λες και εσύ, Γιωργάκη, γυρνάει εκεί που ανακατώνει τον πατσά τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, δεν είναι άσχημα. Έχω μια μικρή λιγουρίτσα τώρα πρωί-πρωί. Τι να πω κι εγώ. Βαράω κάτι αντιβιώσεις δια το δόντι εδώ. Το οποίο με τίναξε στον αέρα. Έχει το δόντι σαν δόντι, το ούλο. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω μάτι. Πώς λέει ο Γρηγόρης ο Τζαμαλής, απομάτιση. Αυτά είναι. Μη γελάς, Κατσούλη. Και πίσω έχω να πω και άλλα. Δηλαδή, άμα σταματήσω τώρα, τι θα πω μετά? Πώς είπατε, να πω και για το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί να μην πω για το ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως και θα πω για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έλειπε πια. Που έχουν κόψει πέρα οι σύντροφοι και περιμένουν αμάν και πώς να ανακοινώσει στις 26/5. Λέει, AI, έφτιαξε ο Αλέξης πρωί-πρωί. Καλά. Το ανέβασε, λέει. Σιγάλη που θα περιμένω εγώ μια εβδομάδα μετά την Καριστιανού σχεδόν. Λέει, 21 ανεβάζει Καριστιανού, λέει, το κόμμα και το Αγίου Κωνσταντίνου και τη Αγία Ελένη. Και αυτό στις 26. Ποιο Άγιο γιορτάζει στις 26? Γιατί είναι και αυτό μακρισταυρίτη ο Τσίπρας. Όταν τρέχει από εδώ και από εκεί για να βγάλει φωτογραφίες. Τι σου ξέκει αυτό με τις φωτογραφίες? Στις εικόνες μπροστά. Πολύ μ' αρέσει. Διότι είναι και ανάλογα το πλάνο από όπου παίρνεις τον πολιτικό που πάει ή την πολιτικό που πάει να προσκυνήσει. Δεν είναι κακό. Όχι. Στημένο να μην είναι. Φωτογραφίες, βγάλει κοσμάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά στημένο, τράβα από εδώ. Καλό πλάνο από εκεί, βγαίνει το καλύτερό μου το προφίλ. Έχω δει και αυτά, γι' αυτό σας το λέω. Μου λέτε, λοιπόν, θα πούμε πράγματα και θάματα. Γι' αυτό θα μείνετε εδώ συντονισμένοι και θα καλημερίσουμε εμείς το PS Cafe Baker. Το βλέπετε τον καφούλ. Πώς λέμε, φούλ, θες καφούλ. Άμα θες καφούλ, θα τον πιείς πού αλλού στο PS Cafe Baker? Εκεί στη φίλη μας τη Βέτα, που σας περιμένει σε εκείνο το γωνιακό καφέ το υπέροχο που είναι απέναντι από το πάρκινγκ της Ένωσης. Με εκείνα τα λέλουδα που τα έχει στολίσει η Βέτα, το έχει φτιάξει. Τώρα έχει στρώσει και ο καιρός. Θα καθίσετε και απόξω, θα ευχαριστηθείτε τον καφέ σας και όσοι καπνίζετε θα κάνετε και το τσιγαράκι σας. Θα κάει αίμα τώρα τι. Η μισή καπνίζετε, νομίζετε περισσότερο κόσμος. Λοιπόν, να μην τα βάλουμε και με αυτούς.
Και να πούμε τώρα ότι στο PS Cafe Bakery, πέρα από τα καφεδάκια τα υπέροχα, είτε δροσερά είτε ζεστά ακόμη, να ξέρετε ότι θα πάρετε το ψωμάκι της ημέρας, θα κάνετε και ένα σπουδαίο πρωινό. Και άμα θέλετε να πάτε και κανένα πεσκέση, θα βγείτε και σπροπρόσωποι, είτε σε κουλουράκια, είτε σε κεϊκάκια, είτε σε ό,τι θέλετε εσείς. Είπαμε Μαβίλη 10 δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης στο PS Cafe Bakery, με τη Βέτα, με την μπούκλα που σας περιμένει. Όπως επίσης έχω να σας πω ότι δεν θα ξεχάσετε το ψωμάκι της ημέρας. Γιατί άμα πάτε και να πιείτε μόνο τον καφέ και δεν πάρετε το ψωμί, τι κάνετε? Μία τρύπα στο νερό. Ή πιείτε τον καφέ, σας τον ευχαριστηθήκατε. Για γυρίστε σπίτι να πάτε χωρίς ψωμί και ξαναγυρίζετε κάτω. Αμέ. Είπαμε 47-144, το είπαμε αυτό. Με 2-6-41-01. Είδατε κύριε Κατσούλη πώς έχουμε να πούμε σήμερα. Αν τι μας έχετε μας, έτσι. Α, επίσης. Επειδή είναι νωρίς και τώρα τα ανοίξετε το ματάκι σας, όσοι είστε ξαπλαρωμένοι και μας παρακολουθείτε, μας ακούτε, καλημέρα σας. Εάν στο στρώμα που έχετε δεν έχετε κοιμηθεί όπως πρέπει, σηκωθείτε, πάτε Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρο Υψηλάντη, γιατί θα βρείτε το Γιάννη το Σταυρόπουλο. Βέβαια, εκεί θα είναι ο Γιάννης. Πού θα πάει ο Γιάννης? Και φυσικά είναι το όνειρο στρώμικι. Άμα θέλετε να κάνετε ονειρεμένους ύπνους όπως κάνω εγώ και πάει το τσαούλι ροδάνι πρωί-πρωί, έχω πάρει γλώσσα μου αρβάλι, εννοείται κοιμάμαι τόσο ώρες. Κοιμάμαι λοιπόν και στρώνω την επιδερμίδα και εννοείται έχω προμηθευτεί από το όνειρο στρώμ. Τη στρωματάρα μου και δεν κουνιέμαι. Μην ξεχάσετε να πείτε, λέει, κάτι για τη νέα διασταύρωση και το λάθος. Στοπ! Άσε μας, Βραγιάννη μου, να πούμε πρώτα τον καημό μας με τον ύπνο μας και μετά θα τα πούμε και αυτά. Τράβηξε μας κανένα βίντεο και καμία φωτογραφιούλα και στείλε μας κι εσύ ή να σε βγάλουμε και στον αέρα να μας τα πεις κιόλας, Ιωάννη αγαπημένη. Έχω να σας πω λοιπόν όνειρο στρώμ, γιατί θα βρείτε κρεβατοκάμαρες. Αυτά είναι που θα βάλετε πάνω τα στρώματα. Θα βρείτε καναπέδες που θα έρθω εγώ να πιω καφέ για να τεντωθώ, γιατί άμα δεν έχω το μισό τον καναπέ, τουλάχιστον δικό μου, δεν ευχαριστιέμαι. Θα πάρετε και μια τραπεζαρία για να καθίσω εγώ στην καρέκλα την προεδρική, να φάμε, να πιούμε και νηστική να κοιμηθούμε. Και φυσικά, μην με στραβώνει και ο ήλιος, θα πάρετε μια κουρτίνα να τη βάλετε στο παραθύρι. Αυτά είναι. Λοιπόν, ήδη πρικός μην θέλετε να παντρευτείτε, δεν ξέρει τι σε βρίσκει, ή να κάνετε και τα δωράκια σας. Και το όνειρο στρώμ είναι εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Είδατε? 2641-025-002 για το ραντεβουδάκι σας που θα το χρηστείτε, πιστέψτε με, γιατί θα τα δοκιμάσετε αυτά τα προϊόντα. Και www.oniropavlastrom.gr. Ορίστε. Ουρίστη μας. Είδατε κύριε Κατσούλη μας, ωραία τα είπαμε σήμερα. Να γυρίσω λίγο την κάμερα, σας δείξω που είστε πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Αυτούς κόρδα, κρεμμύδια, σπανάκια, σπαράγια, μαϊντανά, όπως είπαμε. Γιατί καλά, Αγγελικούλα δεν είναι πολύ όμορφο σήμερα? Κούκουλος, δεν πέρασε δεύτερος, λέει η Αγγελικούλα. Τα ακούς, Μαριώτη, σε περιμένει, αυτά είναι.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
10: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: να προχωρήσουμε τώρα στην εκπομπή μας, να κάνουμε την πρώτη μας επαφή και την πρώτη μας καλημέρα. Να στείλουμε στην Αγγελική Συριάννη, που είναι και η πρόεδρος των δασκαλών και των νηπιαγωγών εδώ στη δική μας την περιοχή Αγρινίου Θέρμου. Όπου εδώ θέλω με το καλημέρα σας πούμε, πρώτον να πούμε καλή εβδομάδα, να ευχηθούμε. Και δεν μου λέτε, κυρία Αγγελική Συριάννη μου, σήμερα έτσι που ξεκινάει η εβδομάδα και με όλα αυτά που έχουν το δει το φως της δημοσιότητας όλο το τελευταίο διάστημα, με τις δύο κοπέλες τελικά που έχασαν τη ζωή τους. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση με αυτό το ίντερνετ που είναι όλη μέρα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα. Δηλαδή τα βλέπεις στο δημοτικό και είναι τουλάχιστον εξπέρ. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε το θέμα από εκεί και να πάμε και στα συνδικαλιστικά σιγά σιγά.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα σε διορθώσω. Σου μιλάω στον ενικό.
0: Βεβαίως, καλέ. Βεβαίως, αυτό έλειπε πια. Να διορθώσω, βεβαίως.
1: Δασκάλων, όχι δασκάλων υπηαγωγών, εκπαιδευτικών.
0: Εκπαιδευτικών.
1: Γιατί έχουμε πλέον πάρα πολλές ειδικότητες στο δημοτικό. Οπότε περιλαμβάνουμε όλους.
0: Εκπαιδευτικών λοιπόν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία διάρθρωση αυτή. Πολύ μου αρέσει. Και πολλές υποχρεώσεις να πούμε έχετε. Πολλές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για προχώρα, για πες μας, τι γίνεται με αυτά τα μικρά παιδιά.
1: Τεράστιο θέμα, ναι. Η έκθεση στα κινητά και στα τάμπλετ και στις οθόνες γενικότερα. Πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπουμε δηλαδή υπάρχουν παιδιά στο δημοτικό, που έρχονται γιατί είναι άϊπνα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Γιατί έχουν κέφαλο. Ναι, γιατί βλέπουν πολλές ώρες, μέχρι αργά το βράδυ, κινητό ή τάμπλετ, ή παίζουνε. Αυτά είναι στην καθημερινότητά μας πλέον.
0: Στάσου βρε παιδί μου, βρε Αγγελική μου, ένα λεπτό. Στάσου τώρα, γιατί θα πεις ότι από το γυμνάσιο και μετά κάπως μεγαλώνουν τα παιδιά, είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστούν, έχουν τις δικές τους απαιτήσεις και τα θέλω, άντε και να το καταλάβω τώρα.
1: Και δεν
0: εδώ
1: μπορείς να το πολύ ελέγξεις και όλα σου αφήνεις, ναι, και λίγο να έχει, γιατί να πούμε κάτι. Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Ναι. Άρα η τεχνολογία έχει δύο όψεις. Έχει τη θετική και έχει και την αρνητική.
0: Λογικό.
1: Η θετική όψη είναι ότι εκτός το ότι η πληροφορία είναι πολύ πιο εύκολη, είναι ο τρόπος επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης πλέον των παιδιών. Δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Να λέμε έτσι πως είναι τα πράγματα. Δηλαδή ακούω κάποιους γονείς και λένε εγώ δεν αφήνω καθόλου το παιδί μου στο ίντερνετ. Όταν όμως το παιδί φτάνει στο σημείο να κοινωνικοποιηθεί και είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, πρέπει με αυτόν τον τρόπο να κοινωνικοποιηθεί. Το θέμα όμως είναι, πάμε τώρα στην αρνητική όψη. Πώς γίνεται η σωστή χρήση του κινητού, η σωστή χρήση του ίντερνετ. Ωραία. Η απαγόρευση πάντα είναι κακή. Η σωστή χρήση, η ορθή χρήση της τεχνολογίας πάντα βοηθάει τον άνθρωπο να εξελίσσεται.
0: Και όχι η υπερέκθεση των παιδιών.
1: Μπράβο, και όχι η ανεξέλεγκτη χρήση. Ή να μην ελέγχει ο γονέας, ακόμα και σε παιδιά γυμνασίου. Άντε πες στο λύκειο, δεν μπορείς. Αλλά όταν έχεις μάθει το παιδί τι πρέπει να βλέπει, πώς πρέπει να κινείται στο διαδίκτυο από δημοτικό και από και γυμνάσιο, ελπίζεις ότι θα είναι λίγο πιο ελεγμένος ο τρόπος χρήσης του κινητού αργότερα. Είναι τεράστιο θέμα. Το bullying που δέχονται τα παιδιά μέσα από το κινητό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Ούτε ο γονέας μπορεί να το ξέρει, ούτε ο εκπαιδευτικός μπορεί να το ξέρει. Δεν μπορούμε. Σε τι ιστοσελίδες μπαίνουν, με ποιους μιλάνε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει σωστή χρήση. Δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν μάθει πώς θα υπάρχει σωστή χρήση της τεχνολογίας.
0: Οι ίδιοι γονείς ξέρουν τη χρήση της τεχνολογίας ή όταν βλέπεις γονείς, ας πούμε, νομίζω, από μικρή ηλικία τα παιδιά πάνε να πιούν ένα καφέ γιατί και αυτοί πρέπει να ξεκουραστούν. Λογικό, το καταλαβαίνω. Του βάζουν το κινητό κάτω από τη μύτη, ας πούμε, και 2 και 3 ετών τα παιδιά είναι εξπέρ.
1: Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες 2 και 3 ετών, δεν είναι τυχαίο ότι από τον κορονοϊό και μετά εκτινάχθηκε το σύνδρομο ελληματικής προσοχής σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπερκινητικότητα, σε αυτό που λέμε υπερκινητικότητα και ελληματική προσοχή, το σύνδρομο, εκτινάχθηκε από την υπερβολική χρήση των οθονών. όλα, τα πάντα είναι νευρώνες στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Όταν δεν αφήνεις τους νευρώνες στον εγκέφαλο να εξελιχθούν σωστά και τους βομβαρδίζεις με μία οθόνη...
0: Είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν μου λες τώρα ότι έρχονται τα παιδιά, για ποιες ηλικίες συζητάμε που έρχονται με πόνο κέφαλο και πώς το διαπιστώνετε αυτό, ελεματική προσοχή?
1: Δεν έχουμε, αφήνουμε λίγο στην άκρη το κομμάτι της ειδικής παιδαγωγικής, ελεματική προσοχή και όλα αυτά. Πόνο κεφάλου, αϊπνίες, υπάρχουν παιδιά ακόμα και στην πρώτη και στη δευτέρα δημοτικού, δεν μιλάω για πέμπτη και για έκτη, που σου λένε άργησα να κοιμήσω, έχω πόνο κεφάλι γιατί έβλεπα πολλές φορές κινητό χτες. Ωραία, πρέπει λίγο να... Ναι. Δεν είναι κακό, ωραία, να αποκτήσουμε τον έλεγχο.
0: Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό?
1: Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ο κάθε γονέας, όλοι μας οι γονείς, ωραία, πρέπει λίγο να αρχίσουμε να ακτούμε τον έλεγχο. Ναι, είναι στιγμές που θέλουμε να ξεκουραστούμε. Ναι, είναι στιγμές που λέμε είναι Σαββατοκύριακο, έχω να κάνω δουλειές, ας απασχοληθεί το παιδί εκεί. Αλλά πρέπει να αναλογιστούμε λίγο όμως τι γίνεται. Είναι δύσκολο κομμάτι να βγάλει. Είπαμε, δεν βγαίνει η τεχνολογία από τη ζωή των παιδιών. Είναι δεδομένο αυτό. Τα παιδιά αυτά και όσο μεγαλώνουν, γι' αυτό είναι όλα εξοικειωμένα, γι' αυτό ξέρουν όλα ότι υπολογιστές, τη χρήση κινητών, τάμπλετ, υπολογιστών, την ξέρουν ένα μικρό παιδί πολύ καλύτερα από κάποιον ενήλικα. Ακούς και πάρα πολλά παιδιά που ξέρουν πάρα πολύ καλά αγγλικά. Γιατί αυτά που βλέπουν είναι στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι θετικά κομμάτια. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσω και πώς θα ελέγξω αυτή την υπερέκθεση.
0: Εσείς κάνετε κάτι, ας πούμε, για να ενημερώσετε τους γονείς? Κάνετε ημερίδες, τους ενημερώνετε στο σχολείο? Τους καλείτε στο σχολείο, έρχονται?
1: Όσες γίνονται σε όσα σχολεία γίνονται διάφορες ημερίδες, διάφορες ενημερώσεις, όλα αυτά. Έρχονται οι γονείς, ακούνε, ενδιαφέρονται γι' αυτό. Γιατί σας λέω, όλοι οι γονείς είμαστε, ωραία, και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο των παιδιών. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε, δεν ξέρουμε. Και εμείς μαθαίνουμε, ακούμε. Και στα παιδιά πάλι κάνουμε συνέχεια προγράμματα, δηλαδή καλούμε ανθρώπους από την αστυνομία, ειδικούς ανθρώπους, ψυχολόγους, πώς θα πρέπει να χειριστούμε κάποιες καταστάσεις, πρέπει να βλέπουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Γίνονται συνέχεια στα σχολεία αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε πρώτη φορά. Τα τελευταία χρόνια συνέχεια γίνονται στα σχολεία τέτοιες δράσεις.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Όταν βλέπετε τα παιδιά έτσι σε αυτή την κατάσταση, ταλαιπωρημένα, ή σας λένε ότι έχω πονοκέφαλο, ότι ήμουν πολλές ώρες στο κινητό, καλείτε τους γονείς να τους ενημερώσετε, φαντάζομαι. Και ποια είναι η συζήτηση που μπορεί να έχετε μετά? Τι σας λένε δηλαδή οι γονείς?
1: Εντάξει, ενδιαφέρουν, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απλά γίνεται μία ενημέρωση έτσι ώστε... Να έχουμε εμείς ισχύ τη συνείδησή μας ότι κάναμε αυτό που μπορούσαμε. Περαιτέρω, στο σπίτι του καθενός δεν μπορούμε να πάμε και να πούμε παίρνω το κινητό από τις 9 το βράδυ και δεν στο ξαναδίνω.
0: Μάλιστα.
1: Μία απλή λύση, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ότι το παιδί δεν μπορεί να, είναι προσβάση, να έχει πρόσβαση στο κινητό το βράδυ όταν εγώ κοιμάμαι, γιατί άμα κοιμηθώ δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει το παιδί, μπορεί να ξυπνήσει και πάρει το κινητό και να παίζει.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει τρόπος, ας πούμε, αφαίρεσης και να κλειδώσει ή δεν ξέρω κάτι
1: ναι,
0: πρέπει
1: αυτό,
0: να υπάρχει
1: αυτό,
0: και σε αυτό.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Από εκεί και πέρα πάντως το θέμα πραγματικά ξεφεύγει και βλέπουμε επιστήμονες που λένε ότι δεν εκφράζονται τα παιδιά και μάλιστα βλέπουμε και σε μικρή ηλικία τραυματισμούς, αυτοτραυματισμούς.
1: Ναι, είναι όλα αυτά που γίνονται, τα challenge, όλα αυτά. Τα περισσότερα παιδιά έχουν μία ζωή μέσα στο... Δυστυχώς μία ζωή μέσα στην τεχνολογία, μέσα σε όλα αυτά που βλέπουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η δεύτερη ζωή των παιδιών.
0: Τι μας λες τώρα, βρε Αγγελική, η δεύτερη ζωή?
1: Εκεί πρέπει να επέμβουμε και πρέπει να επέμβουμε... με ενημέρωση των εκπαιδευτικών, με ενημέρωση των γονέων. Βλέπουμε τι γίνεται, βλέπουμε δηλαδή ένα τραγικό γεγονός με τα κορίτσια.
0: Δεν το συζητάμε αυτό, έχει σοκαριστεί ο κόσμος.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, πριν από λίγους μήνες πάλι ένα κοριτσάκι πάλι αυτοκτόνησε γιατί δεν είχε την αποδοχή των φίλων του. το βλέπουμε συνέχεια και πρέπει να μάθουν λίγο και τα παιδιά να μην είναι τόσο σκληρά.
0: Τι εννοείς να μην είναι τόσο σκληρά δηλαδή?
1: Να μην είναι τόσο σκληρά, αυτό που λέμε και το ακούω συνέχεια και το έχουν γυριστεί και διαφημίσεις. Όταν ένα παιδί κάθεται μόνο του στο διάλειμμα, ας πάμε λίγο να του μιλήσουμε, να του δώσουμε σημασία.
0: Απομονώνονται δηλαδή τα παιδιά, τα παιδιά απομονώνουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ότι ένα παιδί που κάθεται μόνο του στο διάλειμμα, πρέπει να πάμε να μάθουν να πάνε δίπλα του, να παίξουν μαζί του, να το εντάξουν στην παρέα. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο κοινωνικά.
0: Όχι,
1: δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο θεραλέα. Βλέπουμε παιδιά που κάθονται μόνο τους στη γωνία στο διάλειμμα. Δεν είναι τραγικό αυτό?
0: Σίγουρα. Σίγουρα και εδώ και ο ρόλος του εκπαιδευτικού από ένα σημείο και μετά κάπου τελειώνει μετά το μάθημα.
1: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού τελειώνει μετά το σχολείο. Από 8 μέχρι 1, μέχρι 1 και 4 ή μέχρι 3 είναι ο ρόλος μας. Από εκεί και μετά ξεκινάει ο ρόλος του γονέα. Σας λέω, είναι τραγικό να βλέπουμε παιδιά να κάθονται μόνο τους στο διάλειμμα. Ή άλλα παιδιά να απομονώνουν παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όπως και να έχει πάντως, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε ανοίξει μεγάλο μέτωπο και αυτό που λες ότι έχουν δύο ζωές τα παιδιά. Τη μία την πραγματική και την άλλη την πλασματική, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και αρέσκονται σε αυτή την πλασματική ζωή πολλές φορές.
1: Ένα παιδί, για παράδειγμα, το οποίο είναι απομονωμένο στο σχολείο, που δεν μπορεί να κάνει φίλους, γιατί δεν είναι όλοι κοινωνικοί άνθρωποι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Που δεν μπορεί να κάνει φίλους στο σχολείο και κάνει φίλους στο διαδίκτυο, υπερισχύει η ζωή του διαδικτύου.
0: Έτσι είναι. Κακά τα ψέματα. Τώρα να ξέρουμε τι λέμε. Μάλιστα. Για να πάμε και στα των συνδικαλιστών, τι γίνεται? Έβλεπα και στη συνείδηση το ρεπορτάζ και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αρκετοί δάσκαλοι, ας πούμε, νηπιαγωγοί, δεν ξέρω από την Ετωλώα Καρινανία, δεν μπαίνουν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Τι συμβαίνει πια με αυτή την αξιολόγηση?
1: Αρκετοί πλέον δεν είναι. Εντάξει, ήμασταν όλοι εκπαιδευτικοί. Ήμασταν εναντίον της συγκεκριμένης αξιολόγησης.
0: Γιατί με τον τρόπο που γίνεται.
1: Με τον τρόπο που γίνεται. Όχι της αξιολόγησης γενικά. Λέμε ναι, να αξιολογηθούμε παιδαγωγικά, να έχει παιδαγωγικό όφελος και για εμάς και για τα σχολεία. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι μια αξιολόγηση η οποία το μόνο που κάνει είναι να γράφει. Να το πω πολύ απλά. Γράψιμο, γραφειοκρατία. Δεν θέλουμε άλλη γραφειοκρατία στη ζωή μας. Θέλουμε πραγματικότητα, θέλουμε ουσία. Κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να συμμετέχουν στην απεργή αποχή εναντίον της αξιολόγησης. Το ξαναλέω. Όχι γιατί δεν θέλουν να αξιολογηθούν, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι καθαρά γραφειοκρατική δουλειά και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, συνεχίζει η ΔΟΕ την απεργία αποχή που γίνεται εναντίον της αξιολόγησης. Γίνονται κάποιες τάσεις εργασίας για να βοηθηθούν οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν απεργία αποχή την ώρα που πάει να τους αξιολογήσει. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία ο εκάστοτε σύμβουλος ή ο εκάστοτε διευθυντής. Εντάξει. Άλλαξε και το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, οπότε υπάρχει και φόβος.
0: Δηλαδή τι εννοείς, δώσε μας λίγο τα στοιχεία σε αυτό.
1: Στο κομμάτι της αξιολόγησης, όποιος αρνηθεί δύο φορές αξιολόγηση, μπορεί να ανοίξει και η πόρτα της απόλυσης. Όχι, μπορεί, ανοίγει και η πόρτα της απόλυσης μόλις περάσει από το πειθαρχικό.
0: Αυτό τώρα δεν είναι τραγικό?
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, μα το συζητούσαν ούτως ή άλλως τόσα χρόνια. Πώς θα γίνει η άρση της μονιμοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων. Ψάχνουν να βρουν τρόπους.
0: Σημεία των καιρών, τι να πω, δεν ξέρω. Από ένα σημείο και μετά όλα στον ιδιωτικό τομέα δεν νομίζω ότι είναι και λύσαμε το πρόβλημα. Ίσως και να το διωγγώνουμε με έναν τρόπο.
1: Εννοείται.
0: Ίσως και να διαγκώνεται και δεν είναι σοβαρό αυτό και τις προκοπής. Όπως και να έχει πάντως, βλέπω ότι θα έχουμε εξελίξεις και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τελειώσει το σχολείο σε λίγο καιρό.
1: Μια διαδικασία να τελειώσουν τα μαθήματα, να ξεκουραστούν οι μαθητές.
0: Εσείς προλαβαίνετε να ξεκουραστείτε ή δουλεύετε συνέχεια? Γιατί το παραμύθι που κόλλα αυτά τα χρόνια, τρεις μήνες διακοπές. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.
1: Παιδευτική μέχρι 21 του μήνα, 21 Ιουνίου στα σχολεία, την πρωτοβάθμια, και μέχρι 30 Ιουνίου νομίζω στη δευτεροβάθμια. Ο διευθυντής του εκάστοτε σχολείου στην πρωτοβάθμια ουσιαστικά δεν έχει διακοπές, με την έννοια ότι είσαι στον υπολογιστή να στείλεις έγγραφα που θα χρειαστούν από τη διεύθυνση, μετά να μπει στη διαδικασία. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται πιστοποιητικά, πρέπει να έρθει στο σχολείο να τους δώσει τα πιστοποιητικά.
0: Ναι.
1: Είναι εντάξει. Αλλά εντάξει, προλαβαίνουν να ξεκουραστούμε εκπαιδευτικοί. Δεν θα πούμε τώρα ψέματα. Προλαβαίνουμε άνετα να ξεκουραστούμε και να πάρουμε δυνάμεις για την επόμενη χρονιά.
0: Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλήθεια, τώρα φτάνοντας στο τέλος, τι γίνεται με τα κενά?
1: Μια
0: και φτάσαμε στο τέλος.
1: Τα κενά παραμένουν από τη δεύτερη φάση και μετά. Η δεύτερη φάση έγινε κάπου το Νοέμβριο. Από εκεί και μετά δεν έχουν καλυφθεί τα κενά.
0: Αυτά είναι. Και για πόσα κενά μιλάμε τώρα?
1: Παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης πολλά.
0: Αυτά είναι. Και το λέω αυτό γιατί
1: την
0: κάποιοι...
1: ξανακάναμε τη συζήτηση.
0: Έτσι. Γι' αυτό το ρωτώ. Γι' αυτό το ρωτώ. Όπως και,
1: μάλιστα, διάβασα ότι είναι γύρω στις 5.400 οι συνταξιοδοτήσεις, κάπου εκεί στο περίπου τώρα, ακριβώς ο αριθμός δεν θυμάμαι, είναι γύρω στις 5.400 οι συνταξιοδοτήσεις πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, και οι προσλήψεις τους θα είναι 5.600, λίγο πιο πάνω από τις συνταξιοδοτήσεις. Ίσα δηλαδή να καλυφθούν τα κενά των ανθρώπων που φεύγουν με σύνταξη. Οι υπόλοιπες θέσεις οργανικές και λειτουργικές δεν υπάρχει πρόβλεψη να καλυφθούν με τις προσλήψεις. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Πάντως και το επόμενο, η επόμενη σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει, πάλι θα ξεκινήσει με τρομερές ελλείψεις, ιδιαιτέρως σε αυτά τα κομμάτια.
1: Ξεκινάω πάντα θετικά. Ποτέ δεν θα γυρίσω.
0: Εγώ
1: να πω
0: το δέχομαι
1: ότι, ναι,
0: αυτό
1: όντως
0: που λες. Το δέχομαι.
1: Ξεκινάω
0: αυτό που
1: θετικά
0: λες
1: και ελπίζω. Στην πορεία
0: ας κάνω τον κακό εγώ τότε εδώ.
1: Ναι. Ελπίζω, λέω, είναι πολύ καλό ότι γίνονται προσλήψεις. Να δούμε στην πορεία, να δούμε πόσες πραγματικά, όντως πόσες προσλήψεις θα γίνουν. Γιατί έτσι διέρευσα από το Υπουργείο προχθές. Αλλά να δούμε. Μήπως το αναθεωρήσουν το πλάνο τους. Να δούμε μετά τι κενά θα δοθούν. Είναι μια περίοδος γενικότερα σε εμάς, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι ανακατατάξεων, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, προσλήψεις μετά αναπληρωτών. Είναι μια περίοδος, είμαστε σε επαγρύπνηση.
0: Κατανοητό. Σε ευχαριστούμε, Αγγελική μου. Ευχαριστούμε την Αγγελική Συριάννη που ήταν εδώ στη γραμμή μας πρωί-πρωί και μας είπε και την καλημέρα. Το καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το ελεγκτέο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκτέο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.

Η αδελφή Αγγελή είναι μαζί μας, να τους καλημερίσουμε κιόλας. Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούργιο, στο Δήμο Αγρινίου. Αδελφή Αγγελή, μιλάμε τώρα για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών από το 2005, συμπλήρωσε ήδη 20 χρόνια ζωής και προχωρά. Είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία μαζί μας, αυτή που ανταποκρίνεται σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη. Αδελφή Αγγελή, λοιπόν, και 6944-527-623.

και λέγαμε και για το κόμμα Καριστιανού, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι τα να στήσει ψηφοδέλτιο και να φέρει κόσμο κοντά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου θα ανακοινωθεί, λέει, στις 21 του μήνα, δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν άντρα αυτοδιοικητικό, ο οποίος προέρχεται, πρώην αυτοδιοικητικό τέλος πάντων, προέρχεται από το Μεσολόγγιο, που το Μεσολόγγιο είναι αυτή τη στιγμή το σημείο συνάντησης. Εκεί, λοιπόν, πάει και έρχεται κόσμος και μάλιστα εθεάθηκε στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο συγκεκριμένο χώρο, να κινείται και πρώην στέλεχος του Πασόκ και μάλιστα πρώην δημοτική σύμβουλος εκλεγμένη με τον κύριο Μοσχολιό πάλι ποτέ, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο του, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον στο χώρο του Πασόκ αμέσως μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, και από ό,τι φαίνεται η μεταγραφή στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι θέμα χρόνου να γίνει. Από εκεί και πέρα μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος παίρνει και συνεντεύξεις, αλλά κινείται γενικότερα στο κέντρο αριστερό κομμάτι αυτή την ώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ανοίξει και η πόρτα για δυσαρεστημένους που έχουν χαιρετήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τη Νέα Δημοκρατία.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια.

0: σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 7 λεπτάκια μετά από τις 10. Ακούτε Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Τα νέα της ημέρας που έχουν πάρα πολλά να πούνε και να σας ενημερώσουμε για πολλά. 2641-0-39-4-10-39-4-11 είναι τα τηλεφωνάκια μας. Μπορείτε να μας καλείτε. Καλημέρα στον Ηλία Αλεξάκη. Εγώ, πώς το λένε, εντολή. Κατσούλικη εντολή. Κατσουλίκη εντολή για να στείλουμε καλημέρες. Αν πώς, μπορώ εγώ να κάνω διαφορετικά και να μας χορνάτε, κύριε Ηλία μας, κιόλας που δεν σας το είπαμε έτσι νωρίς, γιατί δεν το είδαμε. Βλέπετε ο κύριος Κατσούλης. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπει στο live εκείνη την ώρα, να φαίνεται ότι μας παρακολουθεί κιόλας από δίπλα. Καταλάβατε τώρα, οπότε το πάμε και εμείς καθυστερημένα. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Είναι Δευτέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια μέρα ωραιότατη, έτσι όπως ξημέρωσε. Έφυγε ένα Σαββατοκύριακο με που πήγε και ήρθε κόσμος και δώστηνε το ΛΟΑ Καρνανία. Είναι και κάμποση γάμη που έγιναν. Άντε καλωρίζει και η παιδιά μου και τα βαφτίσια δώσανε και πήρανε. Σήμερα ο μήνας έχει 18. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και ο Κατσούλης σήμερα γιατί έχει φαϊνές ιδέες κατά καιρούς, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να τον αφήσουμε εκτός. Ναι ή όχι, κύριε Κατσούλη? Μόι, έτσι είναι, λέει ο κύριος Κατσούλης. Μα έχω εγώ φαϊνές ιδέες. Καταλαβαίνετε, Θεοδότου, προσέξτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Θεοδότου, Τεκούσης και των συναυτής, Εναγκύρα Παρθένων, Αλεξάνδρας, Εφρασίας, Θεοδότης, Ιουλίας, Κλαβδίας, Ματρώνης και Φαϊνής. Φαϊνός τους εδώ είναι, έτσι. Υπάρχει όνομα Φαϊνός. Φαϊνή υπάρχει πάντως η ιδέα σου, η δική σου. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, πληκτρολογείτε www.dytikafm.gr και μας παρακολουθείτε. Και πάμε τώρα έτσι να ρίξουμε μια ματιά για να δούμε πού βρισκόμαστε, ρε παιδί μου, γενικότερα με αυτή την πολιτική κατάσταση. Πώς το είπε ο Άδωνης εκεί στο συνέδριο? Α, όχι, παιδιά, να έρθετε όλοι πίσω. Να έρθετε, γιατί όχι? Α, όχι όλοι όμως, άμα το πάμε έτσι. Γιατί προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Από την ώρα που σκάσε τον μπαμ με τον Μάριο το Σαλμά και τα πήρε ο Μάριο στο κρανίο και άρχισε και έλεγε τα δικά του, πήγε ο Άδωνης εκεί πέρα από εθίγονταν που λέω, και του τράβηξε μια αγωγή, έτσι δεν είναι? Είναι πολλά τα εκατομμύρια που ζητάει, θυμάσαι Γιώργο? Κάμπος, Γιώργο, να πού να θυμάμαι κι εγώ. Ζητά λοιπόν να επιστρέψουν πίσω όσοι έφυγαν ο Άδωνης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις προάλλες. Άνοιξε θεωρητικά δηλαδή την πόρτα του επαναπατρισμού, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, για όσους απομακρύνθηκαν από το κόμμα τα προηγούμενα χρόνια. Από ό,τι δείχνουν όμως τα πράγματα στην πολιτική, αγαπημένοι μου, όπως δείχνουν τα πράγματα, υπάρχουν επιστροφές και επιστροφές. Έτσι. Γιατί δεν παίζεις εσύ το τραγούδι «Επιστροφές, ανατροπές»? Γιατί λέει, αν το προσκλητήριο αφορά όλους, τότε γιατί στην περίπτωση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά δεν ακούγεται ούτε ψήθυρος περί επιστροφής? Δεν τον θέτε? Με θέτε? Τι θέτε, που λέγε και ο πώς το λέγανε, ο Γκιονάκης. Ιδίως από τη στιγμή που ο ίδιος έχει φτάσει να κάνει μηνύσεις κατά του ετωλοκαρνάνα πολιτικού, έσπασαν οι γέφυρες, δεν υπάρχουν, λέει. Και μπορεί τώρα δημόσια να μιλάνε για ενότητα κάποιοι, όμως τα τοπικά γαλάζια στρατόπεδα δεν κρύβεται την γκρίνια πλέον κάτω από το χαλί. Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων έχουν προκαλέσει σίγουρα νευρικότητα. Αρκετά στελέχηδες ανασκετούν και πολλοί βλέπουν ότι το πολιτικό θερμόμετρο μόνο καθησυχαστικό δεν είναι. Τώρα, την ίδια στιγμή, στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Δημοκρατία παραμένουν ενεργά, αλλά κοιτάνε αλλού και δεν θα μείνουν και

αν υπάρχει σχέδιο για να αλλάξει το κλίμα. Γιατί αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι στραβό. Φαντάζεστε να το τσακώσει ο Γάιδαρος να το τρώει. Να σου πω, σ' αρέσει εκείνη η σκηνή με τη Βουγιουκλάκη στη Μανταλένα που πάει ο κύριος πρόεδρος και δαγκώνει το κλίμα και βαράει την καμπάνα. Ε, κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση. Σίγουρα χρειάζεται πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο έργο για να υπάρξει στροφή και επιστροφή. Σίγουρα θα χρειαστούν νέα πρόσωπα για να κοιτάνε τους πολίτες στα μάτια. Όχι μόνο να βγάζουν φωτογραφίες από πανήγυρι σε πανήγυρι, από τραπέζι σε τραπέζι και από τσίπουρα, μπύρες, ουίσκια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η κοινωνία βλέπετε. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ερχόταν τα στοιχεία το ένα πίσω από το άλλο και λένε, έρχονται που λέω και λένε, ότι κάποτε τα χρήματα έφταναν για 18 μέρες το μήνα. Μετά κατέβηκαν στις 15. Σήμερα είναι στις 12 μέρες. Έτσι, και όσο πάει δεν πηγαίνει ακόμα παρακάτω. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι απλά δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό βλέπουν και τα ποσοστά τους να έχουν το 2 μπροστά και μικρούς αριθμούς να ακολουθούν.

0: Και μιας και σχολιάζαμε λίγη ώρα πριν το τι γίνεται με τα δεδομένα τα οικονομικά, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά τα στοιχεία λένε ότι 18 μέρες μπορούσαμε να κρατήσουμε χρήματα μέχρι 18 μέρες από μισθούς, τώρα πήγανε στις 15 και κάποια στιγμή πήγαν στις 15 και τώρα είναι στις 12 μέρες. Και έρχεται κανείς και αναρωτιέται, αφού λοιπόν φτάσανε τα πράγματα εκεί, μπορεί κάποιος να μας πει πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Και μπορεί να μας πει κάποιος, γιατί να παραμυθιαστούμε στο επίπεδο ότι θα δώσουμε αυξήσεις, λέει, του χρόνου, είπε ο Μητσοτάκης, θα δώσουμε 950 ευρώ στον κατώτατο μισθό. Για να δούμε τώρα με τον κύριο Λεχουρίτη εδώ τι πρόκειται να γίνει και πού θα φτάσουν οι τιμές, γιατί έχουμε εκρηκτικές αυξήσεις τιμών που σίγουρα φρενάρουν την κατανάλωση και την ανάπτυξη. Και κακά τα ψέματα, γίναμε Ευρωπαίοι όλοι. Δηλαδή θα πάρουμε ένα φρούτο, δύο ντομάτες. Θα μου πεις, αυτό το κάνεις γιατί έγινες Ευρωπαίος? Όχι, το κάνεις γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Για να σας ακούσουμε, κύριε Λεχουρίτη μου. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Το έχουμε πει εδώ και χρόνια, ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα χειροτερεύει η ζωή των Ελλήνων πολιτών.

0: που η ακρίβεια διαστόματος μάλιστα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι λυπάται.
1: Α, λυπάται, ναι.
0: Ναι, λυπάται, είπε, που δεν μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια.
1: Και τότε γιατί είναι Πρωθυπουργός και λυπάται? Και εγώ ξέρω, λυπάμαι και βάζω και το τραγούδι και τραγουδώ. Πόσο λυπάμαι. Για, λοιπόν, τι είναι αυτά.
0: Το θέμα είναι ένα όμως, ότι ο κόσμος σήμερα ο μήνας έχει 18 και δυστυχώς τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 10 και όχι 15. Ορθά το είπατε, πάμε δηλαδή κλιμακωτά. Τα προηγούμενα χρόνια τελείωνε στις 20, τώρα κατεβήκαμε στις 15, πήγαμε στις 10.
1: Και δεν μπορούμε να πληρώσουμε και άλλες υποχρεώσεις που μας έχουν φορτώσει στο κεφάλι, γιατί αυτή την ώρα, μισό λεπτά και θέλω και το σχόλιο σας εδώ, έρχονται και σου λένε μην μπαίνει στο εξοικονομώ, το οποίο θα το καταργήσουν να το έχουν που το έχουν παρατημένο, γιατί θα μπουν, λέει, μέσα οι εταιρείες ενέργειας. Και θα σου λένε αυτές, έρχομαι εγώ να σου το φτιάξω το σπίτι και θα μου δίνεις εμένα τα λεφτά.
0: Τώρα τα ακούω αυτό, πρώτη φορά τα ακούω.
1: Και όμως είναι και αυτό στο
0: παιχνίδι. Υπάρχουν, δηλαδή, μπήκανε στα παιχνίδια των κατασκευών και οι εταιρείες ενέργειας.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ωραία, λίγα λεφτά βγάζουν, θέλουν να βγάλουν και από εκεί.
1: Γιατί όχι. Για να συνεχίσουμε, λοιπόν.
0: Η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται κυβέρνηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ενώ ξέρεις τα παιχνίδια που παίζονται στην αγορά, ενώ ξέρεις πόσο πουλάει ο παραγωγός το προϊόν και πόσο αγοράζουν οι καταναλωτές το προϊόν, φέρνεις υποτίθεται μία ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για να ελέγξει την αγορά. Μάλιστα, επιβάλλει, λέει, πρόστιμα, μεγάλα πρόστιμα. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, πέραν από το πρόστιμο, δεν κερδίζει τίποτα ο καταναλωτής, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μέσα από την ακρίβεια η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση βάζει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία, άρα με λίγα λόγια, τα όποια οικονομικά του κράτους τα χρηματοδοτούμε εμείς οι καταναλωτές μέσα από την ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλο να αγοράζεις την ντομάτα 1,5 ευρώ το κιλό και άλλο να αγοράζεις την ντομάτα 2,5 και 3 ευρώ το κιλό. Όσο ακριβότερο πουλάει, τόσο περισσότερα μέσα από το ΦΠΑ εισπράττει το κράτος. Τώρα, μας λένε ότι δεν είναι ελληνική ακρίβεια, είναι εισαγόμενη. Να αντιληφθώ ότι η εισαγόμενη ακρίβεια είναι σε ορισμένα προϊόντα, αλλά στα φρούτα και τα λαχανικά, αφού κυρία από την Ελλάδα εμπορεύονται τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα μου πείτε, γίνονται και εισαγωγές. Γίνονται και εισαγωγές. Γίνονται και ελληνοποιήσεις. Τι άλλο γίνεται, δεν ξέρουμε τι τρώμε. Ναι, δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Όχι, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Και όταν έρχεται μια ανεξάρτητη αρχή και σου λέει τις περιφέρειες όλης της χώρας, δεν θα κάνετε ελέγχους εσείς με βάση αυτά που ξέρατε μέχρι σήμερα?
1: Ναι.
0: Για να κάνετε έλεγχο στην αγορά θα πάρετε εντολή από μένα. 30 άτομα προσωπικό έχει η ανεξάρτητη αρχή για να ελέγξει όλη την επικράτεια.
1: Το ζητούμενο εδώ όμως, κύριε Λεχουρίτη, είναι το εξής. Έρχεται ο καθένας και σου λέει, εγώ μπαίνω σε μια διαδικασία να προστατέψω τον καταναλωτή και προτείνω το ένα, το άλλο, το άλλο. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, εδώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πια έχουμε μπει, νομίζω το έκανε ξεκάθαρο και ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, όταν βγαίνεις και λες ότι εγώ θα δώσω του χρόνου, δηλαδή το 2027, θα πάει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, αυτό ο κατώτατος.
0: Μα
1: τι λέει, τι σημαίνει, δηλαδή.
0: Τι να τον κάνω εγώ τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ, όταν το ενίκιο, τα ενίκια μάλλον, από 300-400 έχουν πάει 600-700, όταν η φέτα από 10 έχει πάει 14, όταν το λάδι από 7 έχει πάει 10, τι να το κάνω εγώ όταν οι ντομάτες από 2 ευρώ πήγανε στα 4 ευρώ, όταν αυξάνεται, όταν τα καύσιμα είχαν 1,70, έχουν πάει 2 και, όταν το πετρέλαιο κίνησης είχε 1,60 και έχει φτάσει στα 2 ευρώ με την επιδότηση στα 1,77-1,80, τι να τα κάνω εγώ την αύξηση που λέει ο Πρωθυπουργός? Και βεβαίως Επειδή μιλήσατε για το θέμα των εκλογών, θα γίνει την άνοιξη του 2027, κανένας πρωθυπουργός δεν έχει πει 6 μήνες, 8 μήνες νωρίτερα πότε θα κάνει εκλογές. Που να τις κάνει και σε 18 Οκτώβρη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Κανένας δεν το ξέρει. Όμως από εκεί πέρα θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βγήκε η κυβέρνηση και ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και είπε το εξής. Θα νομοθετήσουμε για τα πανωτόκια. Μάλιστα. Τι νομοθέτηση θα κάνατε, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι μέχρι δάνεια 100.000 ευρώ, καταναλωτικά δάνεια, ο τόκος θα είναι μέχρι 30 έως 50%.
1: Ναι.
0: Και αυτά θα λειτουργούν μετά την ψήφιση και όχι με αναδρομική ισχύ του σχετικού νομοσχεδίου, της εναρμόνησης της ευρωπαϊκής οδηγίας δηλαδή. Και λέμε, πρώτα και κύρια είναι εμπεγμός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός και άλλο εννοεί, και εμπεγμός της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί ποια τράπεζα θα δώσει χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ακίνητα, εγγυήσεις από τρίτα άτομα, δάνειο? Ξέρετε πολλές τράπεζες να δίνουν μέχρι 100.000 ευρώ
1: σε καμία
0: δάνειο
1: περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Να μου πείτε να πάω πάρω κι εγώ.
0: Ναι. Άρα τι νομοθετείς, ούτε μέχρι ένα χιλιάρικο δεν σου δίνει δάνειο η τράπεζα εάν δεν σε εξασφαλιστεί. Αυτά που ξέραμε δηλαδή στο παρελθόν.
1: Διακοποδάνεια και δεν ξέρω κι εγώ τι είναι.
0: Μπράβο, και αυτά τελειώσανε. Άρα κύριοι, νομοθετείτε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και ούτε πρόκειται να λειτουργήσει. Γιατί, ναι, γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και αντί να βάλουν χέρι στα υπερκέρδη των φανς, στους πληστηριασμούς, αντί να βάλουν χέρι στο σύστημα που λέγεται τράπεζες, φανς, σέρβισες,
1: μισό λεπτά
0: Ριόκο, ναι. Έρχονται και λένε άκερες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα πανωτόκια.
1: Εδώ το ζητούμενο είναι ότι κληρονομείς ένα δάνειο από συγγενικό σου πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έτσι, και ήταν 3.000 ευρώ, το έχει πάρει η X τράπεζα από όπου έχει πάρθει το δάνειο αυτό και καταναλωτικό, και από 3.000 σου λόγω το έχει πάει 10. Γιατί το έχει πουλήσει, γιατί πέρασε όλος αυτός ο καιρός μέχρι να τακτοποιηθούν οι πωλήσεις μεταξύ τους. Έτσι, μπορεί να μου πει κάποιος πώς μπορείς να ανταποκριθείς σε όλο αυτό?
0: Και σας απαντώ ευθύτατα.
1: Ναι.
0: Εάν ο Θανόν ή και ο εν ζωή έχει πάρει ένα δάνειο καταναλωτικό και δεν έχει ούτε ένα τετραγωνικό περιουσιακό στοιχείο, αυτό το δάνειο να μην πληρωθεί ποτέ των ποτών.
1: Μάλιστα. Και οι κληρονόμοι που είναι πίσω... Χρεώνονται ουσιαστικά αυτοί.
0: Μα οι κληρονόμοι δεν έχουν κληρονομήσει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Θανόν.
1: Δεν υπάρχει διαθήκη, ναι.
0: Άμα δεν υπάρχει, τι να έχουν κληρονομήσει? Αν ο Θανόν δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο για να υπογράψουν αποδοχή κληρονομιάς οι κληρονόμοι, τότε δεν έχει καμία αξία και ουσία. Εάν έχει περιουσιακά στοιχεία ο Θανόν, τότε βεβαίως υπάρχουν εκείνες προϋποθέσεις που έρχεται ο κόσμος σε επικοινωνία με τα fans, με τον services, και άμα δεν μπορούν, ας με πάρουν εμένα τηλέφωνο να τους καθοδηγήσω πώς θα διαχειριστούν το θέμα αυτό. Και από εκεί και πέρα εμείς ο ΣΥΝΚΑ θα κάνουμε ό,τι κάνουμε μέχρι σήμερα. Αλλά το λέω.
1: Μέχρι σήμερα σε αυτό το επίπεδο έχετε βγάλει άκρη? Υπάρχουν αποφάσεις που δικαιώνουν ανθρώπους?
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε, κυρία Λαοπόδη, τα fans και οι services δεν είναι απρόσωπα.
1: Όχι βέβαια, ναι.
0: Κάποιοι τους εκπροσωπούν. Όταν λοιπόν έρχεσαι σε επικοινωνία μαζί τους, αρχίζει η διαπραγμάτευση. Και 5 ο ένας απάνω, 2 ο άλλος κάτω, βγαίνει μια χρυσή τομή. Όταν ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό στοιχείο για να το πληστηριάσουν, να το εγκλωβίσουν, να ξέρετε ότι υποκύπτουν, και μάλιστα θα σας πω περίπτωση για 10.000 ευρώ, ο άλλος πλήρωσε ένα χιλιάρικο και τελειώσαμε.
1: Μάλιστα, κατανοητό.
0: Άμα ξέρεις ότι δεν πρόκειται να πάρεις εκ του μία κοντά τίποτα, έτσι, μπράβο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Άρα θα προχωρήσεις να πάρεις και ένα ποσό, ό,τι ποσό και αν είναι αυτό, γιατί τελικά δεν θα πάρεις τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θέλει προσοχή στη διαπραγμάτευση.
1: Αυτό ήθελα να πω. Θέλει μεγάλη προσοχή και καλά είναι είτε από εσάς να ενημερωθούν, είτε του από νομικό σύμβουλο.
0: Βεβαίως, διότι διαφορετικά θα έχει πρόβλημα. Μπορεί να πάρει τα πρώτα λεφτά και μετά να του ξαναζητάει λεφτά.
1: Ναι, όπως κάνουν
0: κάθε
1: όλοι.
0: Κάθε τι που θα πληρώσει σε συμφωνία θα έρχεται εξοβλητική απόδειξη.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν οφείλω τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε τόκους. Ούτε τόκους υπερημερίας.
1: Τίποτα,
0: ούτε ένα.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Πάντως να επικοινωνεί ο κόσμος μαζί σας. Έτσι, μπας και βγάλουμε άκρη.
0: Σωστά. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί. Εμείς είμαστε στη διάθεση.
1: Ναι.
0: Κόσμος το 6945-888-409 για περιπτώσεις καταγγελιών ή στο 210-3632-443 και από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους Έλληνες πολίτες κατά νόμο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική.
3: πραγματικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Και προχωράμε και προχωράμε και μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα και είμαστε εδώ, Δυτικά FM 92,8. Καλημερίζουμε το Ελεγκτέων. Κταίο Ελεγκτέων λοιπόν στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο που σας περιμένει για να σας εξυπηρετήσει. Και το Ελεγκτέων είναι στη διάθεσή σας από Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Άρτια τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό σε όλα τα πόστα για να μην αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις. Η προσέλευση των οχημάτων για τεχνικό έλεγχο, όπως το ξέρετε, γίνεται μετά από ένα ραντεβουδάκι που θα κλείσετε καλώντας 26410390 ή επιτόπου στην υποδοχή. Και στο Ελεγκτέων θέλω να θυμάστε ότι περνάτε και τα μεγάλα σας τα οχήματα, τα επαγγελματικά, είτε αυτά είναι λεωφορεία, είτε είναι φορτηγά, είτε οτιδήποτε άλλο. Και ερχόμαστε τώρα στη συνείδηση για να δούμε και το πρώτο σελίδο, να δούμε τα θέματα που φιλοξενούν οι συνάδελφοί μας εδώ. Το My Street διαβάζουμε: βελτίωση την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων. Άλλαξε τα δεδομένα. Σταθερίωση έχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων στο Αγρίνιο. Μεγαλύτερη ευελιξία από το Δήμο στις πληρωμές για τους επαγγελματίες. Δυτική Ελλάδα, 7 χρόνια σε αναμονή η Natura. Παράλληλα, τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε εξέλιξη αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. Ένα ακόμη θέμα, εκπαιδευτική και αξιολόγηση. Αξιολογούνται οι περισσότεροι. Στα ευσυνείδητα διαβάζουμε αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς ένστολους. Και Γιώργος Παπαναστασίου, δεν βγαίνει ο λογαριασμός άμεσα, δύο τουλάχιστον ΚΑΠ. Και ένα ακόμη θέμα, η μερίδα στο ΚΑΠΗ Αγρινίου, ηχηρά μηνύματα για την προστασία των ευάλωτων.

δούμε λοιπόν αυτό το σχόλιο, αυτές διοικητικές εκλογές χωρίς ένστολους. Αν και σε γενικές γραμμές σας μεταφέρω το παραπολιτικό, ο αυτοδιοικητικός κόσμος της χώρας διάκειται θετικά με τις αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση. Σε επιμέρους ζητήματα φαίνεται ότι έχουν ανακύψει κάποια προβλήματα.

Και συνεχίζουμε. Ένα από αυτά τα ζητήματα, ένα από αυτά είναι το ζήτημα της εκλογιμότητας των ενστόλων, καθώς εκεί μπαίνουν κάποια προσκόμματα, λέει ο συντάκτης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε και αντίδραση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία ζητά ουσιαστικά να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς για τη συμμετοχή ενστόλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η κυβέρνηση αναφέρει σε ανακοίνωσή της, υπό ΑΣΥ, έρχεται ουσιαστικά να αναιρέσει το πλαίσιο που ψήφισε η ίδια πριν από μόλις 2 χρόνια. Μάλιστα, υπό ΑΣΥ χαρακτηρίζει απαράδεκτη κάθε πρόβλεψη που συνδέει τη δυνατότητα συμμετοχής των ένστελων στην αυτοδιοίκηση με ζητήματα υπηρεσιακής εξέλιξης, προαγωγών ή αναστολής επαγγελματικής πορείας τελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Και καταγγέλει υπό ΑΣΥ έτσι την κυβέρνηση για θεσμική παλινοδία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το ζήτημα αφορά αρκετούς ένστολους σε διάφορους δήμους ανά την Ελλάδα που έχουν εκλεγεί και ενδεχομένως κάμποσοι από αυτούς βρίσκονται και σε θέσεις ευθύνης στην αυτοδιοίκηση. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν βεβαίως και στους δήμους της Ετωλοακαρνανίας. Αν πάντως η κυβέρνηση νομοθετήσει την πρόβλεψη για τα κολλήματα εκλογιμότητας των ενστόλων, τότε πιθανότατα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 να υπάρχουν ελάχιστοι ένστολοι που θα επιλέξουν να εκτεθούν με κάποιο δημοτικό ή περιφερειακό ψηφοδέλτιο.

Και μην ξεχνάτε κόμβο στα δύο. Στην περίπτωση λοιπόν που θέλετε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο όχημα, είναι λογικό να απευθυνθείτε στο Μανώλη Τσεκούρα και στους συνεργάτες του και φυσικά στον κόμβο στα δύο, στη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στον κόμβο στα δύο, αλλά και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, είναι δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις που σας περιμένουν καθημερινά για να δείτε τα οχήματα που χρειάζεστε να αγοράσετε κάποιο από αυτό. Σίγουρα είναι εγγυημένα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και με υπηρεσίες που ξεκινούν από 0% προκαταβολή και 72 δόσεις, με ανταλλαγές οχημάτων και ένα σωρό ακόμη υπηρεσίες δωρεάν. Θυμηθείτε convostadiou.car.gr. Σημαντικό να ξέρετε την ηλεκτρονική διεύθυνση για να μπείτε να δείτε και τα οχήματα. 2641-059-600 και 6955-568-600 στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε

Λοιπόν, τι γίνεται εκεί στο Μεσολόγγι με τον Χρήστο Βούρβαχη, που αν μη τι άλλο είναι και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, και έχει και δίκιο άνθρωπος, διότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει αντικρίσει και τι βρωμιά, και σε ανάρτηση που έχει κάνει μάλιστα στον προσωπικό του λογαριασμό μέσα στο Facebook. Είναι πάρα πολύ σκληρό στην ανακοίνωσή του και λέει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Πού να δείτε εδώ στη δική μας την πόλη, ακόμη και μέσα στο κέντρο, στην εδώ Καλυβίων, ας πούμε, δεν ξέρω αν τα πήραν από εκεί. Έβλεπα το Σαββάτο το βράδυ πάνω στο πεζοδρόμιο από σκουπίδια και χόρτα από κάποιο σπίτι παλιό, δεν ξέρω τι καθάρισαν, και τα άφησαν, παιδιά, πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορούσες να περάσεις από εκεί. Δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν γνωρίζω αν ακόμη ο Δήμος πέρασε από εκεί για να δει τι γίνεται, αλλά σίγουρα πρέπει να κάνει έρευνα για το ποιος τα κάνει όλα αυτά και να ρίξει τα ανάλογα πρόστιμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή κάτσε καλά από ένα σημείο και μετά.

Στο μεταξύ, από την πλευρά του, ο Χρήστος Βούρβαχης, που είναι και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, όπως είπαμε, στο Μεσολόγγι, φανερή απογοήτευση του κυριολεκτικά όμως. Αντίκρισε μία χωματερή ο άνθρωπος δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, και δεν είναι μόνο αυτό. Έκανε ένα βίντεο λοιπόν και είπε ο άνθρωπος ότι θα πολεμήσει με όποιο νόμιμο μέσο διαθέτει ο Δήμος Μεσολογγίου αυτούς που δεν σέβονται το περιβάλλον, αλλά και τους πολίτες που πετάνε τα σκουπίδια τους όπου να είναι. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η εικόνα προφανώς από κάποιους που έψαχναν μέσα στους κάδους, τους άδειασαν στο έδαφος για να βρουν κάποια αντικείμενα που μπορεί να είναι χρήσιμα. Και δεν είναι καινούργιο αυτό το φαινόμενο. Το ξέρουμε όλοι. Συνέβαινε και συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και δεν συμβαίνει μόνο στο, μόνο στο Μεσολόγγι. Συμβαίνει και στο Αγρίνιο, συμβαίνει και στο Αιτωλικό, συμβαίνει παντού. Πάνε κάποιοι, ήθιστε να είναι Ρωμά. Οι μισοί είναι, κρεμιούνται μέσα στους κάδους. Δεν είναι όμως μόνο Ρωμά. Εγώ στη γειτονιά μου, ας πούμε, βλέπω έναν τύπο ο οποίος έχει γυρίσει και τον κάδο κάποια στιγμή ανάποδα για να δει τι μπορεί να πάρει. Τα έχει βγάλει όλα, τα έχει πετάξει έξω και δεν μπαίνει στη διαδικασία να τα ξανατοποθετήσει. Όχι, δεν τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σίγουρα πρέπει να είναι πολύ αυστηρός ο νόμος, έτσι, για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και να πέφτουν και τσουχτερά πρόστιμα και να κάνουν και έλεγχο. Δεν μπορεί να μην μπορείς να ρωτήσεις ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, και συνήθως υπάρχουν και κάμερες που μπορεί να δεις τι έχει συμβεί, έτσι να προσφύγεις στην αστυνομία και να δεις.

Επανερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Το βλέπω και στο πρώτο θέμα να σας το μεταφέρω. Στις 26 Μαΐου λέει το κόμμα Τσίπρας, στις 21 η Καριστιανού. Το ζυγίζει από την άλλη πλευρά ο Αντώνης Σαμαράς. Πολεμάνε τον Ανδρουλάκη, λένε στο Πασόκ. Έτσι. Και βέβαια, όπως διαβάζω εδώ, το δικό της Final Four με έπαθλο τη δεύτερη θέση στις κάλπες ζει αντιπολίτευση στη χώρα. Το Πασόκ μπαίνει, λέει, στο μάτς με πολυτραυματή, όπως χαρακτηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο από την υπόθεση των ξεχασμένων καταθέσεων εξωτερικού. Και εσύ, βρε παιδάκι μου, κάνεις τη δήλωσή σου και ξεχνάς καταθέσεις στο εξωτερικό. Εσύ την έκανες τη δήλωση, Κατσούλη? Τα δήλωσες όλα, Κατσούλη. Από την αρχή μέχρι τον πάτο, και εκείνα που είναι στην Ελβετία, και εκείνα που είναι στα νησιά Κέιμαν, και κάτι άλλο που έχει στην Κύπρο. Εντάξει, αλλά θα μου πει: δεν πολιτεύεσαι κιόλας εσύ. Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως επιστρατεύουν θεωρίες συνωμοσίες, σύμφωνα με τις οποίες τον χτυπούν από τη Νέα Δημοκρατία για να τον βγάλουν τρίτο, ώστε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, βασικός αντιπάλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή είναι του χεριού του. Τι ακούω πια. Πάντως σε δύο μετρήσεις, λέει, το πρώτο θέμα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ο κύριος Τσίπρας προσπερνά τον Ανδρουλάκη στις αυθόρμητες αναφορές για τον κατολιότερο πρωθυπουργό. Από τον δοκιμάσαμε πάντως τον Τσίπρα, αυθόρμητα απαντάνε. Ο πρώην πρωθυπουργός, λέει, παίρνει 7%, συγκλονιστικό νούμερο, και ήταν δεύτερος, αν και με απόσταση, λέει, από τον Μητσοτάκη, ενώ ο Ανδρουλάκης πήρε 6%. Παράλληλα, σε μέτρηση, λέει, της ίντερβιου, το κόμμα Τσίπρα ξεπερνούσε οριακά το Πασόκ. Λες να πάθουμε σαν τη Eurovision, που πήγαμε και βγήκε η μπαγκαράγκα, πώς το λένε εκεί, η τζάμπα, η μπαράγκα. Αχ, ωραίο ποίημα μπορώ να γράψω με την μπαγκαράγκα και την μπαράγκα. Καλό δεν είναι αυτό, Γιώργο, που το σκέφτηκα έτσι, μπράβο. Και πέσαν όλοι όξο και μας βγήκε η Βουλγάρα, όπως τη λένε, και μπράβο της κοπέλας. Και μπράβο και στο δικό μας. Μπορεί να έρθει δέκατος, αλλά ο άνθρωπος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Άλλοι φταίνε που μας παραμύθιαζαν. Ερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα ξανά. Οι δημοσκοπήσεις, λέει, των αρχών του Ιουνίου θα είναι καθοριστικές, καθώς θα έχουν μπει στο γήπεδο τόσο η Μαρία Καριστιανό όσο και ο Τσίπρας, που ετοιμάζουν τις σχετικές δηλώσεις. Η πρώτη, λέγεται, τις 21 Μαΐου και ο δεύτερος στις 26 του μήνα, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας, έκανε ένα βίντεο στα social. Έτσι. Και οι κινήσεις Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, λέει, το πρώτο θέμα, ο οποίος φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει πυρήνες πολιτικών φίλων του πανελλαδικά και να μετρά το επόμενο βήμα του, μεταβάλλουν τους συσχετισμούς σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Και τώρα που είπαμε για Σαμαρά, εδώ σας έχω. Μαθαίνω, λέει, ότι και από το νομικό κόσμο εδώ της δικής μας της περιοχής ενδιαφέρεται άνθρωπος να κατέβει, και μάλιστα είχε επισκεφθεί, λέει, και την Καλαμάτα κάποια στιγμή, αλλά δυστυχώς τότε είχε χάσει το παιδί του, την κόρη του, ο κύριος Σαμαράς, με αποτέλεσμα να επιστρέψει πίσω το πρόσωπο το συγκεκριμένο, το οποίο έχει πολιτευτεί και με επιτυχία έχει εκλεγεί, μάλιστα, και έχει φέρει και τα πάνω κάτω ουκολίγες φορές. Λέτε, λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ακολουθήσει Αντώνη Σαμαρά? Αν κατέβεις, φέρεται να έχει πει στον Αντώνη Σαμαρά, εγώ είμαι μαζί σου. Άρα και τι ωραία που θα περάσουμε το επόμενο διάστημα. Και αν και ο Μάριος ο Σαλμάς δεν είναι στο Πασόκ, είναι στο Σαμαρά, τι μελιγενέστε. Σύμφωνα πάντως, λέει, το πρώτο θέμα με τις μετρήσεις της δυνητικής ψήφους η Καριστιανού, που παρουσιάζει την προσεχή πέμπτη το κόμμα της από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, επιστρατεύοντας Περιστέρια και Ελπίδα, έχει ισχυρή πρόσβαση τόσο στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, όσο και στους θειασότες της Ζήσης Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα, και στο ακροδεξιό αλλά και στο αριστερό κομμάτι του πολιτικού φάσματος, ενώ προσελκύει και ένα αξιόλογο κομμάτι του κέντρου. Έτσι. 18% σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της ΠΑΛΣ, όπως και της κέντρο αριστεράς, 27% επιρροή. Και παράλληλα, το επιτελείο της στοχεύει στην ψήφο διαμαρτυρίας, που σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της ΑΛΚΟΥ είναι στο 61%. Τι ωραία που θα περάσουμε το επόμενο διάστημα. Και βλέπω παρακάτω ότι από την πλευρά του ο Τσίπρας έχει περιορισμένη πρόσβαση στο κέντρο, αλλά δείχνει να καταπίνει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ το 23, σιγά τον πολυέλαιο, ας πούμε, ενώ η δυνοτική

Δυνητική πρόσβασή του στην κεντροαριστερά μετρήθηκε στο 37% και στην αριστερά στο 42%. Το στοίχημα τώρα του πρώην Πρωθυπουργού είναι να προσπεράσει το Πασόκ και να εμφανιστεί στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του.

πάμε στο ρεπορτάζ το πολιτικό αυτό του πρώτου θέματος. Σε σημείο βρασμού, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα πάρει βράση, παιδιά, να ξαφρίσετε τον αφρό από πάνω, ξεθυμάνετε. Η κινητικότητα, λέει, πέριξ της Αμαλίας και της Κουμουνδούρου έχει εντείνει τα επίπεδα ανασφάλειας βουλευτών και στελεχών του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η μαζική είσοδος νέων προσώπων στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του νέου κόμματος Τσίπρα ισοδυναμεί, λέει, στο μυαλό αρκετών εξ αυτών με αναγκαστική αποστρατεία. Χαρακτηριστική των τεντωμένων νεύρων στην Κουμουνδούρου, απόφαση Φάμελου να προχωρήσει σε διαγραφή Πολάκη μετά την ανάρτηση που ακολούθησε, λέει, την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού σε εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής στο Χαλάνδρι, αλλά και τις δηλώσεις Χατζησοκράτη, στην οποία πρότεινε την ενσωμάτωση ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, γεγονός που σημαίνει ότι το όνομα και το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ κατατίθενται στον Άριο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα. Τι λες, μωρέ, παιδί. Και τι το έχει να γίνει. Παρόμοιο αίτημα, λέει, για συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπέβαλε και ο Νίκος Παπάς. Ωστόσο, η φράση Πολάκη, τι ακριβώς υπηρετεί ο κράτη Φάμελε με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα, δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρόεδρο τέλος πάντων. Και του είπε το Πολάκη, όξο, ρε, όξο, όπως το έλεγε ο Παπαγιανόπουλος. Πάμε τώρα και στην κυρία Καριστιανού και λέει στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, σημείο αναφοράς για το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστεί μεθαύριο την Πέμπτη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού, 5 μήνες μετά την προαναγγελία του και με πολλά γεγονότα να έχουν μεσολαβήσει. Το ραντεβού, λέει, για την αφετηρία του εγχειρήματος στη γενέτειρά της δημοσιοποιήστε στα κοινωνικά δίκτυα την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος, οι ίδιοι διατηρώντας τους κινηματικούς τόνους πλάι στη χρήση AI, εννοείται, και παράλληλα με τις οργανωτικές προετοιμασίες που τρέχουν στο επιτελείο της, ώστε το νέο πολιτικό εγχείρημα να αποκτήσει σύντομα σάρκα και οστά. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων, λέει, έχουν ξεκινήσει στο επιτελείο της, ενώ μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη θα ενεργοποιηθεί και η διαδικασία εγγραφής μελών, με άρρητο στόχο αυτό να έχουν υπερβεί τις 50.000 στις αρχές του καλοκαιριού. Είμαστε πάρα πολύ περίεργοι να δούμε ποιος θα ακολουθήσει, ποιος θα βάλει την υπογραφή του φαρδιά πλατιά, για να δούμε και εμείς τα πρόσωπα, αν και ήδη έχουμε μάθει ορισμένα από τα πρόσωπα που στείνουν το κόμμα της Καριστιανού εδώ στην Ετωλοακαρνανιά.

Βρε σου ξέπου το έχει αυτό το AI, έχει λύσει τα χέρια ούκο λίγων. Λοιπόν, ούτε νωρίς λέει ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Έτσι ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Τσίπρας, θα το πει λέει στις 26 του Μάη. Και ο Αλέξης λέει γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο πολιτικό κόμμα που ετοιμάζει το τελευταίο διάστημα. Σε βίντεο βέβαια που συνόδευσε την ανάρτησή του, δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό. Εμφανίζονται δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά λέει στην ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Τι λες βέβαια, 26 Πέμπτου. Αγκαλιαστείτε παιδιά. Τι ωραία που θα περάσουμε και σε αυτή την περίοδο την προεκλογική.

Τούτα τα ωραία είχαμε να πούμε σήμερα. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές, λοιπόν, όπου να είναι, να σας πει και αυτό τα υπόλοιπα και τα δικά του πια. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα.

0: Να τελειώνουμε. Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
0: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
0: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
1: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πρακτικά.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
0: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας, γιατί πρέπει να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο το δίλημα των επόμενων εκλογών το έβαλε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μια ωραία εικόνα ομολογουμένος. Δεν ξέρω αν ακόμα έχει ο σύμβουλό του τον Greenberg από το US. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέθαψε το σποτ της Hillary Clinton όταν διεκδικούσε το χρήσμα των δημοκρατικών με τον Ομπάμα. Λοιπόν, και μας κάλεσε να αναρωτηθούμε ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα αν συμβεί οτιδήποτε. Θα έλετε να το απαντήσει το τριψήφιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Θέλετε να το απαντήσει το τηλέφωνο ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ο Αλέξης Τσίπρας ενδεχομένως, που ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του? Ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Η αλήθεια είναι τώρα, πέρα από την πλάκα, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για πολλούς και διαφόρους λόγους τέλος πάντων, εδώ και δεκαετίες έχουν διδάξει οι άνθρωποι πολλά πράγματα όσον αφορά την επικοινωνία, την τηλεόραση, το βλέπουμε τώρα και στα social media κτλ. Επομένως, λογικό είναι σε διάφορες γωνιές του πλανήτη να αντιγράφουμε κατά κάποιο τρόπο, έστω και με μια κατά τόπους τοπική εκδοχή, να αντιγράφουμε όμως, να παίρνουμε έμπνευση από διάφορα που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο που εκεί, όταν η Χίλαρη τα έβαζε με τον Ομπάμα για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών, το διακύβευμα ήταν αυτό, ήταν να γίνεις υποψήφιος πρόεδρος, δηλαδή πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα να γίνεις πλανητάρχης. Εδώ, όταν είσαι ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως και να λέγεσαι, και ο τωρινός να πεις και οι προηγούμενοι να πεις και οι επόμενοι να πεις, δεν θα σε πάρει κανείς τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα. Γιατί, ας πούμε, αν υποθετικά μιλώντας γίνει ένα μπραφ με τους Τούρκους και κάνει πράξη αυτό που μας έχει πει κατά καιρούς, που εγώ αμφιβάλλω πολύ βέβαια, ο Ερντογάν, και έρθει μια νύχτα ξαφνικά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάρει και κανείς τηλέφωνο το Μητσοτάκη, δηλαδή να του πει τι. Δηλαδή, αν κάνει τον μπράφο Τούρκος, εμείς φαντάζομαι δεν θα καθόμαστε να δεχόμαστε βόμβες έτσι. Θα απαντήσουμε κι εμείς και κάποια στιγμή θα ενημερωθεί και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τα φυλάκια στα σύνορα να έχουν την εντολή φάτε ό,τι είναι να φάτε από σφαίρες και από βόμβες, θα ενημερώσουμε τον Πρωθυπουργό και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, επομένως, εδώ δεν θα σε πάρει κανείς τηλέφωνο, Έλληνα Πρωθυπουργέ, όποιος και να είσαι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια βασική διαφορά που δεν πρόσεξαν εκεί στο επιτελείο του Μητσοτάκη και του βάλανε αυτή την ατάκα που ξέθαψαν από το σποτ της Χίλαρη Κλίντον πριν από περίπου, ξέρω εγώ, 15-20 χρόνια. Λοιπόν, γιατί το σποτ αυτό ξεκινούσε με την ωραία εικόνα, έδειχνε μικρά παιδάκια, ξέρεις, του δημοτικού που κοιμόνταν στο κρεβατάκι τους με το κουκλάκι τους, λοιπόν, και λέει, ξεκινάει το σποτ έτσι μέσα στη σιγαλιά της νύχτας και λέει ο speaker, είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα και τα παιδιά σας, λέει, κοιμούνται ήσυχα και ασφαλείς στο υπνοδωμάτιό τους. Όμως, στο Λευκό Οίκο, ένα τηλέφωνο χτυπάει δαιμονισμένα. Ποιος θέλετε να το απαντήσει, γιατί κάτι συμβαίνει στον κόσμο, ξέρω εγώ, κτλ. Και θέλετε να το απαντήσει κάποιος που γνωρίζει από διπλωματία, που ξέρει το στρατό κτλ. Έτσι πήγαινε εκεί το σποτ στην Αμερική. Αυτό ξέθαψαν εδώ και το έφεραν στα ελληνικά δεδομένα με το τριψήφιο κιόλας τηλέφωνο του Πρωθυπουργού.

Εν τω μεταξύ, όλος ο σαματάς εδώ, ας πούμε, με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και τα ζητήματα ασφαλείας και τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, γιατί γι' αυτό μιλάμε επί της ουσίας, είναι όχι να μας πάρει εμάς κάποιος τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί, αλλά ποιον θα καλέσουμε εμείς σε βοήθεια στις 3 η ώρα το πρωί, ας πούμε, ή οποιαδήποτε άλλη ώρα. Δηλαδή, θα πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μάλλον, να πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ, στα ηλίσια παιδεία. Το Γάλλο πρόεδρο, που έχουμε και αμυντική συμφωνία, θα πρέπει να πάρει, υποθέτω ενδεχομένως, και στο Washington DC. Όντως, να πάρουμε εμείς στο Λευκό Οίκο στις 3 η ώρα. Εμάς δύσκολα θα μας πάρει κάποιος τηλέφωνο, πάντως, να ξέρετε.

0: εσένα μου.
1: Λοιπόν, τώρα με αφορμή τα όσα υπόθηκαν, τα όσα υπόλοιπα υπόθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω εδώ τις λεγόμενες μεταναλύσεις που μας εξηγούν, λέει, στο πλαίσιο έτσι της σεναριολογίας, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς μίλησε για εκλογές το 2027 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και μας εξηγούν τώρα, λέει, ότι αυτό που κυκλοφόρησε προημερών φερρυπίν περί προκήρυξης των εκλογών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και κυκλοφόρησαν και κάτι ημερομηνίες όπως η 27η Σεπτεμβρίου ή η 4η Οκτωβρίου κτλ. Λοιπόν, είναι, λέει, η παγίδα του Μητσοτάκη. Ήταν η παγίδα του Μητσοτάκη αυτό να διακινήσει η κυβερνητική πλευρά τα σενάρια αυτά και με συγκεκριμένες ημερομηνίες εθνικών εκλογών, προκειμένου να επισπεύσουν την ίδρυση των κομμάτων τους η Καρεστιανού και ο Τσίπρας, να μπουν κανονικά στις δημοσκοπήσεις, να αρχίσουν να μετρούνται, να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και να υπάρχει και η έκθεσή τους με έναν άλλο τρόπο πλέον, διαφορετικό, ενδεχομένως και μια κάποια φθορά με τη σύγκρουση που ενδεχομένως να υπάρξει είτε στο κομμάτι των κομμάτων της κεντροαριστεράς είτε και στο κομμάτι των κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

αύξηση του πολιτικού σκηνικού, βέβαια με την επισημοποίηση έτσι των ιδρύσεων των κομμάτων έρχεται. Είχαμε την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έτσι με ένα βιντεάκι AI και αυτός μας έδωσε την ημερομηνία. Στις 26 Μαΐου θα γίνει η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος, σε σχεδόν μια εβδομάδα, την άλλη Τρίτη δηλαδή. Και επιγραμματικά, εντελώς επιγραμματικά, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, δεν είναι, είπε στην ανάρτησή του, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Και όπως έλεγε ένα παλιό λαϊκό άσμα, αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Pissed in the morning, it's like some kind of route to heaven. But me, I'll follow this bus.

Τώρα πρέπει να πούμε ότι η ιστορία αυτή με την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, της επικείμενης τώρα σε λίγες μέρες ίδρυση του κόμματός του, ήδη και το προηγούμενο διάστημα έχει δημιουργήσει κάποιες παρενέργειες. Θα τις δούμε βέβαια να μεγενθύνονται αυτές λίγαν προσεχώς, και νομίζω ότι η σημαντικότερη μέχρι τώρα ήταν η πρόσφατη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ και το Σοκράτη Φάμελο. Ο Παύλος Πολάκης επιμένει βέβαια ότι δεν έχει φύγει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να πούμε ότι η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα κατά τον ίδιο δεν σημαίνει ότι χάνει τις υπόλοιπες ιδιότητες που έχει, όπως για παράδειγμα την ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί όμως υπάρχουν κάποιοι άλλοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι η βάση του καταστατικού του κόμματος, οι βουλευτές, οι εκλεγμένοι βουλευτές, συμμετέχουν αριστίνδυν, χωρίς εκλογική διαδικασία, στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα, αφού δεν είναι βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λογίζεται ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν μπορεί να είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Παύλος Πολάκης απάντησε ότι όλα αυτά είναι φλιβναφήματα και δεν ισχύουν. Τώρα, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως το δεδομένο είναι ότι ενδεχομένως η ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των δύο διεκδικητών της ηγεσίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι ο Παύλος Πολάκης με τον Σοκράτη Φάμελο το Νοέμβριο του 2024 είχαν αναμετρηθεί μεταξύ τους για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η πλήρη ρήξη επήλθε ουσιαστικά προχθές με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο, να διαγράφει τον Παύλο Πολάκη, κορυφώνοντας αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει στην στρατηγική του κόμματος αναφορικά με τη σχέση που θα πρέπει να έχει με τον Αλέξη Τσίπρα και το υποίδρυση νέο κόμμα.

Ο Σωκράτης Φάμελος στην κατηγορία ότι υπηρετεί αλλότρια συμφέροντα απάντησε και με τη διαγραφή, την πράξη αυτή καθεαυτή της διαγραφής, αλλά απάντησε και με λόγια, με λεκτικά, λέγοντας ότι αυτό το ισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως

secret smile. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία που εκινείται με την ίδρυση του κόμματος του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα φέρνει και μία πρόσθετη, θα έλεγε κανείς, εγρήγορση στο ΠΑΣΟΚ, αν όχι ίσως και έναν εκνευρισμό, και αναζητούνται πρωτοβουλίες ουσιαστικά που ενδεχομένως να δούμε τις προσεχείς τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει να έχει όσο μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας ταραμένα πάνω του, με την έννοια ότι έχει ως αξιωματική αντιπολίτευση πρωτοβουλία των κινήσεων και είναι και ο, ας το πούμε έτσι εντός αγωγικών, ο πρωτοπόρος της κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση.

τώρα, στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού, στην αντίπερα όχθη του πολιτικού φάσματος, από ό,τι φαίνεται, δεξιότερα, στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί επικρατεί μία έτσι εγρήγορση για το νέο αυτό σχηματισμό, και υπάρχουν ήδη και πάρα πολλές έτσι φωνές επικριτικές. Νομίζω αρκετό ντόρο δημιούργησε η περίπτωση της παρουσίας του δημοσιογράφου και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Μόσχα Θανάση Αυγερινού, ο οποίος αναμένεται να είναι και ο εκπρόσωπος του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Για το πρόσωπο τώρα, αυτό καθεαυτό του Θανάση Αυγερινού, υπάρχουν και αρκετά πειρά που δέχεται η Μαρία Καριστιανού. Πρώτα και πρώτα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας της κυβέρνησης, ο οποίος άφησε υπονοούμενα ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία, και θυμάστε τι λέγαμε για τα boots και τους αλγόριθμους και πώς παίζανε τα trolls στην περίοδο των τεμπών. Ο κύριος Γεωργιάδης άφησε εχμές για δάχτυλο Πούτιν ουσιαστικά στην περίπτωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, και δεν είναι ο μόνος, γιατί επίθεση κατά της Μαρίας Καριστιανού εξαπέλυσε μέσω των social media και ο πρώην συνεργάτης της, ο Νίκος Καραχάλιος, υποστηρίζοντας ότι είχε δεχθεί, λέει ο ίδιος, εντολή από τη Μόσχα η Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε ορισμένα άλλα ζητήματα έτσι της πολιτικής ατζέντας, γιατί είδα με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο έκανε κάποιες νέες δηλώσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, με αφορμή αυτή την ιστορία που είχαμε την πρόσφατη στα πανεπιστήμια και τα επεισόδια που έγιναν με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές κτλ. Ο κύριος Χρυσοκοΐδης τα χαρακτήρισε μεμονωμένα τα επεισόδια, μεμονωμένα τα επεισόδια, και είπε ότι πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, φαντάζομαι ο κύριος Χρυσοκοΐδης την κάνει αυτή την πρόταση προς την κυβέρνηση, γιατί ο ίδιος δεν είναι μέλος της κυβέρνησης, έτσι. Λοιπόν, αν πρέπει να υπάρχει, εδώ υπάρχει η κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια μεγάλη αποτυχία. Όπως βέβαια και η αποτυχία, την αποτυχία νομίζω με αυτό που λέμε πέραν πάσης αμφιβολίας, την περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα όσα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επί των θεμάτων της οικονομικής ατζέντας και δι για το ζήτημα της ακρίβειας. Εκεί, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε τα εξής. «Λυπάμαι, λέει, και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρόλο που ανεβαίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί την ελληνική προσπάθεια, την εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση, είπε ο ίδιος, είναι οι μειώσεις φόρων, οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμείνουν σταθερές και όταν αρχίσει ο πληθωρισμός σταδιακά να υποχωρεί θα υπάρξει και ανακούφιση».

Λοιπόν, αν θυμώνει ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια και με την αποτελεσματικότητα του ιδίου και της κυβέρνησής του, εμείς οι υπόλοιποι τι θα έπρεπε να κάνουμε? Δηλαδή, θα έπρεπε να πάρουμε τα όπλα? Φαντάζομαι πως όχι, αλλά τέλος πάντων, με συγχωρείτε, εμάς ο θυμός θα έπρεπε να έχει φτάσει παραπάνω από τον ταβάνι, δηλαδή να έχει τρυπήσει τον ταβάνι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέει ο Μητσοτάκης ότι η μόνη λύση, λέει, είναι οι μειώσεις φόρων. Μα εδώ του κάνανε τεμενάδες σχεδόν για να μειώσει ΦΠΑ, λέει, στα τρόφιμα κτλ. Και ή το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα κτλ. Δεν μειώθηκε κανένας φόρος. Επομένως, πώς λέει ότι η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων? Και πού βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί? Σχεδόν 1,5% ήταν παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης τον προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, να βλέπεις τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Εντυπωσιακό, σουρεαλιστικό, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι, δηλαδή, σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Δεν μπορείς να το να αντιπαρατεθείς και πολύ με αυτό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

0: Λοιπόν, έτσι που λέτε, αυτό πρέπει να ξέρετε ότι πηγαίνει ευρύτερα. Πηγαίνει ευρύτερα. Το πρόβλημα δηλαδή ότι κάποιος που συνήθως μπορεί να είναι μέρος του προβλήματος, έτσι, να δηλώνει αγανακτισμένος με το πρόβλημα κτλ. Κτλ. Και να σας πω και ένα παράδειγμα, ας πούμε, επίσης χθεσινό. Δεν ξέρω, εδώ οι φίλοι ποδοσφαιρόφιλοι, ενδεχομένως όχι όλοι, γιατί όταν τελειώνει το πρωτάθλημα υπάρχουν λίγοι χαρούμενοι και πολύ μάλλον λυπημένοι, αλλά τέλος πάντων οι φίλοι ποδοσφαιρόφιλοι μπορεί να είδαν λίγο χθες τη φιέστα της ΑΕΚ εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια που σήκωσε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, πανάξια, συγχαρητήρια στην ομάδα, στους παίχτες, στη διοίκηση, σε όλους, πανάξια πρωταθλήτρια, μπράβο σε όλα. Έκανε ένα λόγο όμως εκεί, λέει ο Ηλιόπουλος, και είπε πολλά ωραία και προσπάθησε τώρα να συνδυάσει λίγο τα επιχειρηματικά με το ποδόσφαιρο, με τις παράγκες, με το ένα μετάλλο, και επειδή είναι ένας επιτυχημένος ακτοπλός ο κύριος Ηλιόπουλος, κάπου εκεί άρχισε να λέει, τώρα δεν ξέρω τι σχέση έχουν αυτά με το πρωτάθλημα και με την καλή δουλειά που έκανε ο Νίκολιτς, ο προπονητής στην ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων κάπου εκεί άρχισε να λέει, έτσι τα έβαλα, λέει, και με το καρτέλ στους ακτοπλώους, και τώρα είναι όλα αυτό okay, στα εκτοπλοϊκά, και ως γνωστόν έχουμε πάμφθηνα εκτοπλοϊκά εισιτήρια, να φύγει ο κόσμος, να πας, να άρχισαι να κάνεις, ρε παιδί μου, το Πειραιάς Ρόδος, να το κάνεις Αγρίνιο Πανετόλιο. Πέρα εδώ θέλει να πηγαίνεις, να μην έχεις τι άλλο να κάνεις, ας πούμε. Είναι τζάμπα όλα, δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε. Λοιπόν, και κάπως εκεί τα συνδύασε. Τώρα πώς συνδυάζονται αυτά, τώρα δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Κάτι μπορεί παραπάνω να ξέρει ο άνθρωπος, αλλά εγώ διαπιστώνω αυτό, ότι υπάρχει γενικότερα, ρε παιδί μου, μία τάση, μία νοοτροπία. Εμπεδώνεται σιγά σιγά. Αυτή που μπορεί να είναι σε κάποιο βαθμό, δεν θα ρίξω όλο το βάρος της ευθύνης επάνω τους, έτσι. Όπως και στο Μητσοτάκη δεν θα ρίξω όλο το βάρος της ευθύνης επάνω του με την ακρίβεια, γιατί, ρε φίλε, εντάξει τώρα, πόλεμοι, πανδημίες και τα λοιπά, σε κάποια πράγματα δεν έχει την απόλυτη ευθύνη ο Μητσοτάκης, αλλά τέλος πάντων εγώ διαπιστώνω με έκπληξη ότι άνθρωποι που μπορεί να είναι σε κάποιο βαθμό, το λέω όσο πιο έτσι ευκρινώς μπορώ, σε κάποιο βαθμό μέρος του προβλήματος, δηλώνουν αγανακτισμένοι και παραποιούν ολίγες και την αλήθεια, χωρίς να αναλαμβάνουν και την όποια δικιά τους ευθύνη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θα πάμε όμως στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες! Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και Smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε, αν το προτιμάτε, και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τα θέματα της τοπικής μας ατζέντας, λέγοντας ότι την Παρασκευή ψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση που αφορά τη διοικητική αποσύνδεση των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, όπως την είχε εξαγγείλει ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης όταν είχε βρεθεί στις αρχές του μήνα στην περιοχή επισκεπτόμενος τα δύο νοσοκομεία της Ετωλοακαρνανίας. Πρέπει να πω ότι η διάταξη που ψηφίστηκε δεν περιλαμβάνει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Επαναφέρει ουσιαστικά τον αυτόνομο οργανισμό των δύο νοσοκομείων, τον οργανισμό δηλαδή των νομικών προσώπων που υπήρχαν μέχρι το 2012, πριν δηλαδή τη διοικητική τους συνένωση και τη δημιουργία του νομικού προσώπου με τίτλο Νοσοκομείο Ετωλοακαρνανίας. Επαναφέρει λοιπόν τους παλιούς οργανισμούς, αλλά αυτό φαντάζομαι θα είναι προσωρινό, γιατί ούτως ή άλλως το Υπουργείο επεξεργάζεται νέα οργανογράμματα για το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας. Από εκεί και ύστερα, σύμφωνα με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε, τα όργανα διοίκησης των δύο νοσοκομείων, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή και οι δύο διοικητές, θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να οριστεί, σύμφωνα με την νομοθεσία, η νέα διοίκηση, τα νέα διοικητικά συμβούλια για το κάθε ένα νοσοκομείο ξεχωριστά, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι. Ελπίζω τώρα αυτή τη φορά, όπως το προβλέπει δηλαδή η νομοθεσία, να μην ξεχάσουν και τους εκπροσώπους των ιατρικών συλλόγων, αφού πρόκειται να βάλουν νέα πρόσωπα στα διοικητικά συμβούλια που δημιουργούνται των δύο νοσοκομείων, να το δουν και αυτό, γιατί μέχρι τώρα θα έπρεπε να είχε μπει και εκπρόσωπος του ιατρικού συλλόγου, τελικά όμως δεν έχει μπει. Ελπίζω να το κάνουν τώρα που ήρθε και η αποσύνδεση. Τώρα όλο αυτό από την πρώτη στιγμή δηλαδή είχε γίνει έτσι δεκτό με πολύ χαρά στο Μεσολόγγι ιδιαίτερα. Διαβάζω εδώ και μια σχετική δήλωση που έχει κάνει ο δήμαρχος ο κύριος Διαμαντόπουλος, λέγοντας ότι είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί υπήρξε μια 15ετία, όπως λέει ο ίδιος, που το νοσοκομείο του Μεσολογγίου μετρούσε μόνο υποβαθμίσεις. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα και γίνεται μια αρχή, όπως αναφέρει ο ίδιος. Η Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι εξαρτιόταν από εκείνη. Το αποτέλεσμα το πιστοποίησε ο ίδιος ο υπουργός, λέει ο Σπύρος Διαμαντόπουλος, κατά την επίσκεψή του εδώ πριν από λίγες μέρες. Και τώρα πρέπει να γίνουν και πολλά ακόμα που απαιτούνται για την αναβάθμιση του νοσοκομείου. Τώρα, για αυτό που είναι το μεγάλο ζητούμενο και το νούμερο ένα θέμα, γιατί όταν περνά κανείς ως ασθενής την πόρτα ενός νοσοκομείου, δεν τον ενδιαφέρει ποιο είναι το νομικό πρόσωπο. Τον ενδιαφέρει φυσικά αν θα βρει γιατρούς, αν θα βρει νοσηλευτές, αν θα βρει την υγειά του, κατά το κοινό λεγόμενο. Λοιπόν, επ' αυτού να πούμε ότι η προκήρυξη βγήκε, η διαδικασία για την κάλυψη 15 κενών οργανικών θέσεων γιατρών στα δύο νοσοκομεία της Ετωλοακαρνανίας θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα από τις 27 Μαΐου μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα, το χρονικό περιθώριο τέλος πάντων, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την κάλυψη αυτών των 10 κενών οργανικών θέσεων γιατρών. Θυμίζω ότι είναι 10 θέσεις που προκηρύχθηκαν για το Αγρίνιο, 5 για το Μεσολόγγι. Και έτσι, με βάση αυτό το χρονικό περιθώριο των αιτήσεων, φαντάζομαι προς τα τέλη Ιουνίου, δηλαδή σε περίπου 1 με 1,5 μήνα από τώρα, πάνω κάτω σε 40 μέρες, θα γνωρίζουμε και τι ενδιαφέρον υπήρξε στο διαγωνισμό, γιατί η ελπίδα υπάρχει
Και η ευχή όλων βέβαια είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο των προηγούμενων ετών και να μην έχουμε άγωνη προκήρυξη κάποιας θέσης λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, να γίνει κάτι ανάλογο με αυτό που είπε και ο Υπουργός. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία των νοσοκομείων τα τελευταία χρόνια, να υπάρξει και το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον και να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο και βέβαια τώρα, έτσι όπως είναι η διαδικασία, θα το γνωρίζουμε περίπου σε 1,5 μήνα.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πούμε όπως ενημερώνει και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα, περισσότερα από 100 drone θα λειτουργήσουν φέτος σε όλη την επικράτεια στο κομμάτι της επιτήρησης για τις πυρκαγιές στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Έχει γίνει κατανομή και των νέων drones που αγοράστηκαν σε διάφορες υπηρεσίες της περιφέρειας. Να πούμε ότι 7 drones έχουν κατανεμηθεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που θα επιτηρούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορες περιοχές, καθώς έχουν επιλεγεί έτσι στρατηγικά σημεία ανάπτυξης με στόχο την άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς ακόμα και σε δύσβατες περιοχές. Τώρα, τα drones αυτά είναι εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες υψηλής ανάλυσης, σύστημα laser αποστασιοποιόμετρου και GPS και άλλα προηγμένα συστήματα τηλεμετρίας, για να μπορούν να μεταφέρουν σε συνεχή ροή, σε live streaming που λέμε, τα δεδομένα προς τα περιφερειακά ή το εθνικό ανάλογα επιχειρησιακό κέντρο. Τα drones αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν και τη νύχτα και βέβαια εκτός από την επιτήρηση, ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση εκδήλωσης συμβάντος θα έχουν τη δυνατότητα επίσης να επιτηρούν και ενδεχομένως ανάλογα με την περίπτωση να κατευθύνουν και τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Εδώ στην περιοχή μας πρέπει να πω ότι με βάση την ενημέρωση που είχαμε και προημερών από αυτά τα 7 drones που έχουν κατανεμηθεί στη Δυτική Ελλάδα, ένα drone είναι στην διάθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αγρινίου, που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή του Βλοχού για να κάνει επιτήρηση σε διάφορα σημεία εδώ της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγρινίου ή όπου αλλού απαιτηθεί σε περίπτωση ανάγκης.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι η ΔΕΗ έχει στα σκαριά, από ό,τι φαίνεται, ένα σχέδιο για να προσθέσει έργο αντλησιοταμίευσης στο υφιστάμενο υδροελεκτρικό έργο της λίμνης Καστρακίου. Δεν είναι η μόνη περίπτωση, το ίδιο πρόκειται να γίνει και στο Πουρνάρι, στην περιοχή της Άρτας, εκεί στο υδροελεκτρικό του Αράχθου. Αυτό που συνέβη είναι πριν από λίγες ημέρες, η ΔΕΗ έκανε ένα αίτημα, ένα request of information που λένε και στο χωριό μας, ένα αίτημα για διαβούλευση με την αγορά με στόχο να ερευνήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και τις τεχνητές δυνατότητες της αγοράς εν ώψη της μελλοντικής δημοπράτησης αυτών των δύο έργων στο Καστράκι και στο Πουρνάρι. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο στάδιο ορίμανσης ενός σχεδίου που έχει στα σκαριά η ΔΕΗ και φιλοδοξεί να μετατρέψει σε σύγχρονες υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και μάλιστα μεγάλης κλίμακας τους δύο υφιστάμενους σήμερα υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο Πουρνάρι, στον Άραχθο, στην περιοχή της Άρτας και στο Καστράκι, στον Αχελό, εδώ στην περιοχή του Αγρινίου.

Τώρα αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κάτι άμεσο, με την έννοια ότι δεν έχει υποβληθεί σχετική αδειοδότηση, δεν είναι το έργο όριμο ακόμα κτλ. Είναι σε ένα προκαταρκτικό στάδιο αυτός ο σχεδιασμός. Πάντως η αλήθεια είναι ότι διακηρύσσεται από τη ΔΕΗ η πρόθεσή της να αποκτήσει μεγαλύτερη διείσδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδή σε τέτοια έργα αντλησιοταμίευσης, γιατί ακριβώς θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, μιας και δίνουν τη δυνατότητα να απορροφούν κατά διαστήματα την πλεονάζουσα ενέργεια των υπόλοιπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά.

αυτός, αν θέλετε, είναι και ένας ακόμα επιπλέον λόγος που είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να έρθει επιτέλους το χωροταξικό, το νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει πει το Υπουργείο ότι πρόκειται να το δημοσιεύσει λίαν συντόμως τις επόμενες εβδομάδες στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακολουθήσει τη δημοσίευση του πρόσφατου χωροταξικού του τουρισμού. Και εδώ είναι κάποια πράγματα νομίζω που σε αυτό το χωροταξικό των ΑΠΕ θα πρέπει να διευθετηθούν και ανάλογα με την περιοχή, για κάθε περιοχή της χώρας που μιλάμε και τη βάση της ιδιαιτερότητες και ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση με τα έργα που ήδη έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν, θα πρέπει να δοθούν και κάποιες κέρυες απαντήσεις. Δηλαδή, ωραία η ΔΕΗ έχει σχέδιο να προσθέσει και αντλησιοταμίευση στο Καστράκι. Όμως αυτή η περιοχή εδώ του Αχελώου, από την περιοχή της Ευρυτανίας και τα Κρεμαστά μέχρι κάτω, θα έλεγε κανείς, δεν είναι και λιγάκι κορεσμένη? Δηλαδή λειτουργούν τα τρία φράγματα της ΔΕΗ στα Κρεμαστά, στο Καστράκι, στο Στράτο. Υπάρχει το καινούριο έργο που κατασκευάζεται και πρόκειται να λειτουργήσει κατά τα φαινόμενα τη χρονιά που έρχεται, το έργο της αντλησιοταμίευσης από την Τέρνα Ενεργειακή στην περιοχή ανάμεσα στο Καστράκι και τα Κρεμαστά. Νομίζω ότι αυτή η περιοχή ήδη έχει ένα εύρος έργων που είναι σε λειτουργία και εκεί το χωροταξικό θα πρέπει να μας απαντήσει. Άραγε είναι κορεσμένη αυτή η περιοχή, που νομίζω εγώ ότι είναι με το φτωχό μου το μυαλό, ή μήπως δεν είναι και μπορούν να γίνουν και άλλα έργα?

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε σε εξέλιξη ένα πρώτο, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα στη χρονιά, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, ένα πρώτο κύμα πληστηριασμών που διεξάγεται σε όλη τη χώρα, πληστηριασμών ακινήτων. Πολλά από αυτά εμπίπτουν στο κομμάτι της κατοικίας και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό γενικότερα για την αγορά της κατοικίας και με την άνοδο των τιμών που είχαμε και έχουμε ακόμα δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Βέβαια μέσα σε αυτό το κομμάτι περιλαμβάνονται, σε αυτό το κύμα των πληστηριασμών περιλαμβάνονται και πολλά επαγγελματικά ακινήτα. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είχαμε την περασμένη Παρασκευή με τη δημοπρασία του Liberty στο Μεσολόγγι, το ξενοδοχείο εκεί κοντά στην είσοδο της πόλης που έχει μια δυναμικότητα περίπου στα 120 δωμάτια. Υψηλό το τίμημα, ξεπερνούσε τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια με τους πληστηριασμούς και εδώ στην περιοχή μας και σε άλλες περιοχές, η συντριπτική τους πλειοψηφία αποβαίνει άγωνη ελλείψη πλειοδοτών, ελλείψη ενδιαφερομένων. Έτσι συνέβη και με αυτή την περίπτωση, που δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε να δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο επαγγελματικό ακίνητο. Αν θυμάμαι καλά είναι σίγουρα η δεύτερη, ίσως και η τρίτη, μπορεί να μην έχω και την καλύτερη μνήμη σε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση όπως έχει συμβεί ανέφερα και με άλλες περιπτώσεις, όχι βέβαια επαγγελματικών ακινήτων αλλά και άλλων ακινήτων σε πολύ πιο προσιτές τιμές, δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον και έτσι φαίνεται να διονύζεται αυτή η κατάσταση που ναι μεν υπάρχουν οι πληστηριασμοί όμως χωρίς ενδιαφερόμενους, χωρίς πλειοδότες, είναι σαν να μην υπάρχουν.

τώρα να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση περιμένει απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στο νέο αίτημα να υπάρξει έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων, έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων. Το αίτημα διατυπώνεται με αφορμή το νέο κύμα αυξήσεων που καταγράφεται σε καύσιμα, σε υλικά και βέβαια και στον αύξηση του μισθολογικού κόστους, με αποτέλεσμα οι αυτοδιοικητικοί μέσω της ΚΕΔΕΣ στην τελευταία συνεδρίαση του οργάνου να διαπιστώνουν ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης και έτσι ζητούν σε πρώτη φάση να δοθούν 2 δόσεις από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 330 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου, να δοθούν άμεσα δηλαδή ως ενίσχυση στους προϋπολογισμούς των Δήμων.

Τώρα, δεν ξέρω, συνήθως από το παρελθόν, δηλαδή το πρόσφατο παρελθόν, την τελευταία διετία, τριετία πάνω κάτω, πρέπει να πούμε ότι υπήρξε ανταπόκριση από το Υπουργείο. Απλά δεν εδόθησαν ως συνήθως αυτά που ήθελε η αυτοδιοίκηση. Αν ήθελε χ, έπαιρνε χ μείον κάτι. Πάντοτε μείον κάτι. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία και κυρίως για το κομμάτι, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο δίμηνο, με την άνοδο των καυσίμων, όπως υπάρχει βέβαια για αυτό συγκεκριμένα και σε όλη τη χώρα, η αλήθεια είναι, με τη λογική ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με βάση τα στοιχεία, έτσι, της εβδομάδας που μας πέρασε, για παράδειγμα εδώ στην Ετωλοκαρνανιά, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Και μάλιστα οι παράγοντες, έτσι, του κλάδου και οι πρατηριούχοι περιμένουν και νέες ανατιμήσεις ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα που μόλις ξεκινά σήμερα. Επομένως, λογικό είναι να υπάρχει μια επιβάρυνση και των προϋπολογισμών των Δήμων από αυτό το πρόβλημα. Αλλά είναι τέτοιας οριζόντιας μορφής που κανείς βέβαια δεν μένει ανεπηρέαστος, είτε ένας απλός επαγγελματίας, είτε βέβαια και οι φορείς του δημοσίου.

Λοιπόν, κλείνοντας, βλέπω εδώ στα social media έκανε ένα μικρό ντόρος έτσι, σε τοπικό επίπεδο η ανάρτηση αυτή του Αντιδημάρχου Καθαριότητας στο Μεσολόγγι του Χρήστου Βούρβαχη, ο οποίος ξέσπασε για μικρούς σκουπιδότοπους έτσι, που εμφανίζονται σε κάποια διάφορα περιαστικά σημεία του Δήμου Μεσολογγίου. Δεν είναι η πρώτη φορά, λέει ο ίδιος, θα σας πολεμήσω με κάθε νόμιμο τρόπο. Δυστυχώς για εμάς ζείτε ανάμεσά μας στην ίδια πόλη. Ευτυχώς όμως είστε λίγοι και η υγεία των πολιτών είναι πάνω απ' όλα και δεν είναι παιχνίδι, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Δήμος θα λάβει μέτρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να λάβει μέτρα, επειδή βλέπω αυτοί οι σκουπιδότοποι που έχει ανεβάσει εκεί έχουν να κάνουν σε πολλές περιπτώσεις με προϊόντα, πώς το λένε, κατεδαφίσεως, ανακοινήσεων, έτσι, συρτάρια, ντουλάπια, ξέρω εγώ, ιστορίες τέτοια. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να βρεις ποιος πέταξε έτσι τα σκουπίδια και να προχωρήσεις αυτά που λέει ο κανονισμός καθαριότητας. Δεν χρειάζεται ούτε πόλεμος ούτε τίποτα. Υπάρχει ο νόμος, ο κανονισμός που προβλέπει ανάλογα με την περίπτωση και πρόστιμα. Αυτό να κάνουν στο Μεσολόγγι και θα δούμε στην πορεία για πόλεμο.

0: Αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, καθώς ακολουθεί Φωνή Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, εδώ την ίδια ώρα στις 11 μέσα από το Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να το απολαύσατε. Eurovision ήταν και πάει. Είπαμε, γράψαμε, πολύ γράψαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό το διαγωνισμό τραγουδιού, για τον οποίο νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτήν, όχι που του αξίζει, είναι ένα μουσικό γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός, μεταδίδεται σε τόσες χώρες, υπάρχουν τόσοι πιστοί έτσι, τηλεθεατές και ας πούμε οπαδοί του θεσμού, που δεν μπορείς να πεις ότι δεν δίνω τη σημασία που του αξίζει. Από εκεί και πέρα όμως πραγματικά μιλάμε για ένα μουσικό διαγωνισμό. Η μουσική έχει ανθρώπους που την προτιμούν με το ένα, το άλλο, το διαφορετικό είδος. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αλλά αυτό που μου έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση είναι ο τρόπος που εκφραζόμαστε, ο τρόπος που κάνουμε κριτική. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στα όρια της χυδαιότητας πολλές φορές για να κρίνουμε ένα τραγούδι που θεωρούμε ανάρμοστο, που θεωρούμε ότι δεν κολλάει με το επίπεδο, με τον πολιτισμό μας. Και δείχνουμε τον πολιτισμό μας με αυτόν τον τρόπο.

Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε αυτό το τραγούδι που αναδείχθηκε πρώτου της Βουλγαρίας με ελληνική υπογραφή, Κοντόπουλος και φωνητικά. Η Χαλκίτη που έχει κάνει φωνητικά σε πολύ κόσμο και σε πολλά τραγούδια, έχει έτσι ένα μεγάλο ταλέντο αυτή η ερμηνεύτρια. Λοιπόν, πήγαν καλά, μπράβο τους, συγχαρητήρια. Από εκεί και ύστερα ο καθένας μας ξεχώρισε κάποια τραγούδια, κάποια πραγματικά διαμαντάκια. Όλοι μιλούν για το επίπεδο, αλλά όλοι καθόμαστε και βλέπουμε μεταξύ σουβλακίου, πίτσας και άλλων τέλος πάντων γευστικών απολαύσεων και αναψυκτικών και μπυρών και κρασιών το θεσμό. Είναι κάτι έτσι που μας κάνει το Μάιο λίγο διαφορετικό, να μην δίνουμε παραπάνω βαρύτητα, έτσι δεν είναι?

Πραγματικά εδώ ο κόσμος καίγεται, είναι το μόνο σίγουρο, και ασχολούμαστε με υπουσιώδη πράγματα, αλλά έτσι θέλουμε να βρούμε κάτι, να αρπαζόμαστε, να τσακωνόμαστε, να διαφωνούμε, ιδίως αυτή τη χώρα είναι χαρακτηριστικό μας.

Άντε λοιπόν να ασχολούμαστε με τα τραγούδια και ένα θεσμό μουσικό, να δώσουμε λίγο βαρύτητα αυτή που της αξίζει πραγματικά στην οδική ασφάλεια, στον τρόπο που οδηγούμε, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε την παιδεία μας. Αυτό που συνέβη στη Ρόδο, ακόμα μια φορά έτσι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, μάνα και κόρη έχασαν τη ζωή τους, 57 χρόνων η μητέρα, 26 η κόρη της, και λέει, έτσι βλέπω μαρτυρίες για ένα αυτοκίνητο που φέρεται να είναι υπεύθυνο για, για αυτό το πράγμα που συνέβη, το πολύ δυσάρεστο, και έλεγε μια γυναίκα που τον είχε δει να προπορεύεται, ένα αυτοκίνητο στο, το οποίο ταιριάζει στην περιγραφή, γιατί υπάρχουν έτσι δυσάρεστες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Θα μου πείτε, πιο δυσάρεστες από το θάνατο δεν υπάρχουν. Που είπε έτσι πως τον έβλεπε να οδηγεί, αυτός έτσι πως πάει, έτσι πως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον.

και ο πρόεδρος της κοινότητας που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Πήγαν εκεί 4 πυροσβεστικά οχήματα με 7 άνδρες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της τροχιάς ναυπάκτου. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τους ηλικιωμένους τραυματίες και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Αν δείτε πώς έχει πέσει, πραγματικά είναι σαν αποθαύμα το ότι οι άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί.

Τον απόϊχο των όσων είπε ο Πρωθυπουργός για εκλογές το 2027, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο πολιτικό κόμμα που προετοιμάζεται, έτσι πήρε το δώσει το τελευταίο διάστημα. Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε μια ανάρτηση που φαίνονται δύο παλικαράκια με το 26 στην πλούζα σε ένα γήπεδο ο ένας και με το 5 ο άλλος, 26 Πέμπτου δηλαδή.

Και σε σχέση με το στρατόπεδο της Μαρίας Καριστιανού έχουμε μια εξέλιξη. Ο Νίκος Καραχάλιος, αυτός με τον οποίο συνομιλούσε αρχικώς, δέχθηκε, λέει, η κυρία Καριστιανού εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Έκανε αναφορά στην παρουσία του δημοσιογράφου και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Μόσχα Θανάση Αυγερινού, ο οποίος αναμένεται να είναι εκπρόσωπος του νέου κόμματος. Και είπε ο κ. Καραχάλιος ότι η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου. Χοντροί χαρακτηρισμοί, όχι αστεία. Αποκάλεσε μάλιστα το Γιάννη Βοιατζή, ο οποίος βρέθηκε μεταξύ άλλων χθες στο γραφείο της κυρίας Καριστιανού, φιλοχουντικό, θρησκόληπτο και αντιεβραίο. Και όπως προσθέτει ο κ. Καραχάλιος, ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης.

Και πριν πάμε σε μια ενημέρωση που αφορά την εκπαίδευση, τον τομέα της εκπαίδευσης, αίσθηση προκαλεί γενικότερα, προκαλούν δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με εξονυχιστικούς ελέγχους για τη φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Ελέγχους σε 90 χώρες, έτσι. Αυτό λένε τα δημοσιεύματα. Καταθέσεις, POS, ακίνητα, κοινωνικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιουσιακά στοιχεία σε 90 χώρες μπαίνουν στο νέο ψηφιακό μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί για το 2026, λέει, ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Μεγαλεπίβολα όλα αυτά. Στόχος η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημί, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμα ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Και τι να πω, θέλουν να μας πείσουν ότι τόσο καιρό αν ήθελαν να το κάνουν δεν θα το είχαν πράξει, ότι δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, να εντοπίσουν ποιοι φοροδιαφεύγουν με δόξα και τιμή. Δεν ξέρω, πραγματικά μου φαίνεται τέλος πάντων κάπως περίεργο, ωστόσο στη θετική κατεύθυνση είναι αυτό. Θα βγουν βεβαίως και δικαιολογημένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πούν, και το έχουν κατ' επανάληψη τονίσει με έναν τρόπο, ότι ουσιαστικά αν τα κάνουν όλα νομότυπα δεν θα μείνει εισόδημα για εισόδημα. Το αντιλαμβάνομαι και αυτό, γιατί αιμοδοτούν την αγορά, αιμοδοτούν την οικονομία της χώρας, αλλά βρίσκουν άλλο τρόπο με πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα να κάνουν αυτό που κάνουν, και ίσως εκεί στοχεύει αυτός ο έλεγχος, στα πολύ μεγάλα εισοδήματα.

Οι σχολές Δέλτα είναι κάτι περισσότερο από μια ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια βέβαιη επιλογή για το μέλλον σου. Είναι μια μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια που βρίσκεται κοντά σου και σε στηρίζει σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σου πορείας. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από το πρωτοποριακό πόρταλ σπουδαστών, το MyEC Delta 360 Portal. Σου εξασφαλίζουν εγγυημένη εξάμηνη πρακτική άσκηση σε αληθινό περιβάλλον εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των αποφύτων μέσω του πρωτοποριακού γραφείου σταδιοδρομίας, της ημέρας καριέρας και της ημερίδες Accelerate Your Career. Κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας καλώντας το 2610-275-51 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

Διαβάζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση του αποκαλούμενου ελληνικού FBI. Μεγάλη, λέει, αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες. Αυτά είναι τα ωραία. Στελέχη λοιπόν του ελληνικού FBI έχουν ήδη συλλάβει 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα βορίζια της Κρήτης, ένα θείο και τα 2 ανήψια του. Κατηγορούνται ότι καταπατούσαν χωράφια στην περιοχή και στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να παίρνουν επιδοτήσεις. Μάλιστα, φαίνεται πως για τα καταπατημένα χωράφια πήραν συνολικά επιδοτήσεις 580.000 ευρώ. Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των χωραφιών αρνούνταν, λέει, να υποκύψουν στους εκβιασμούς, τότε προκαλούσαν εκτεταμένες φθορές. Αυτά υπολογίζεται ότι η ζημία που προκάλεσαν φθάνει τις 200.000 ευρώ. Σχετικά με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, πέρα από τους εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες, κατηγορούνται για φθορές. Τελείως δημοκρατικά λοιπόν, σε αυτήν την δημοκρατική Κρήτη, καταπατούσαν εκτάσεις για να παίρνουν τις επιδοτήσεις και συνελήφθησαν, λέει, και για κλοπές ζώων. Έκλεβαν και τα ζωάκια, έτσι για να έχουν, πώς να το πω, να έχουν μια καβάτζα για τους γάμους. Τόσοι είναι αυτοί και τόσο κόσμο μαζεύουν εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι τραγελαφικά αυτά που συμβαίνουν. Δεν έγελας, είναι να κλαις με όσα συμβαίνουν. Να σου λένε πώς έκαναν παλιά, δεν μας αρέσει το μαγαζί που έφτιαξες εδώ, να σου βάλουμε μια βόμβα εκεί. Λοιπόν, είχαν άλλα, είχαν εμπρισμούς.

Σας έχει προβληματίσει και εσάς ο καιρός? Δεν ξέρετε τι να φορέσετε? Φεύγεις με κρύματα, ζεσταίνεσαι άμα περπατήσεις και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, είναι κάπως ανοιξιάτικο το σκηνικό του καιρού και θα είναι τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σταθερά, αν όχι χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα. Αλλά θα έχουμε και ξαφνικές βροχούλες, μπόρες. Ένα συχνό φαινόμενο τις επόμενες μέρες. Ο Θοδωρής Κολλιδάς, ο μετεωρολόγος, σε ανάρτησή του λέει: όπως διαβάζω, ότι ο καιρός θα διατηρήσει γενικά ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά και πρόσκαιρες τοπικές μπόρες από αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά. Λοιπόν, από την Τρίτη αναμένεται αυτή η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Θα είναι πιο έντονη αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Βλέπω λίγο και σε εμάς, πάω στο χάρτη. Εντάξει, μας παίρνει, δεν μας παίρνει λίγο. Ας αντέξουμε και καμιά βροχούλα ακόμα.

Είπαμε για κύριο Τσίπρα, για κυρία Καριστιανού. Δεν είπαμε για ΣΥΡΙΖΑ και δεν είπαμε για τον κύριο Πολάκη. Λοιπόν, είδαμε τι συνέβη, η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα και προχώρησε σε μια οργισμένη έτσι, ανάρτηση, μανιφέστο, διαγραφής βουλευτής. Αρνείται να παραδώσει τα κομματικά του αξιώματα, καταγγέλει τον κατήφορο διάλυσης και ανοίγει νέο γύρο πολέμου στην Κουμουνδούρου. Είναι μια ανάρτηση στο Facebook. Ξεκαθαρίζει ότι η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου δεν τον θέτει εκτός των κομματικών οργάνων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως φλιναφήματα τα σενάρια περί αποκλεισμού του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Ο βουλευτής Χανίων, υπογράφοντας προκλητικά το κείμενο του ως βουλευτής Χανίων, μέλος των οργάνων στα οποία συμμετέχει στον ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, επιτίθεται στην τωρινή ηγεσία και ζητά τα στελέχη να μην εγκαταλείψουν το κόμμα αλλά να δώσουν τη μάχη για την εσωτερική του ανάταξη. Εννοεί να μην εγκαταλείψουν το κόμμα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, να υποθέσω.

0: σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Τζάμπο Κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα συνεχίσουμε για την επόμενη μισή περίπου ώρα. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Καλτσούλης στη ρύθμιση του ήχου και βεβαίως στην επιλογή της μουσικής. Αυτές τις μέρες με τον ήλιο εκμεταλλεύονται η παραγωγή αυτής της σειράς Emily in Paris. Είναι η Emily τώρα στη Μύκονο, όπως βλέπω. Θυμάστε αυτή τη σειρά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι βλέπει όταν θέλει να χαλαρώσει στο σπίτι και έκανε εντύπωση στη Lily Collins, στην ηθοποιό που την υποδύεται. Λοιπόν, αυτή βρίσκεται εκεί και βλέπω ωραίες φωτογραφίες αποκλειστικές του κυρίου Χόντου στην T-Life. Να τη δείχνει τη γνωστή ηθοποιό εκεί σε μια παραλία στον Άγιο Σώστη στη Μύκονο. Υπάρχουν και κάτι πιτσιρικάδες, δεν έχουν πάει σχολείο σήμερα, έχω την εντύπωση, που παίζουν ποδόσφαιρο, τους δίνουν οδηγίες στα ελληνικά, άρα έχουν κάνει κοπάνα. Θα βλέπουν τους εαυτούς τους τα επόμενα χρόνια και θα γελούν.

Το γέλιο και η θλίψη δυστυχώς είναι ταυτόχρονα μέσα στη ζωή. Να στείλω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Κρίνη της Πάτρας. Ένας έτσι αγαπημένος συγχωριανός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 χρόνων, ο Βασίλης. Σε μια γειτονιά έχουμε μεγαλώσει όλοι. Καλό κατεβόδιο λοιπόν, και να συνεχίσουμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

Και με αφορμή τα τροχαία που σημειώθηκαν τόσο στην Ρόδο όσο και στην περιοχή μας, τώρα σας είπα και το ατύχημα, εκείνο ήταν δυστύχημα στη Ρόδο όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, βλέπουμε πολύ μεγάλη έτσι ικανοποίηση το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια από την ελληνική αστυνομία να ενημερώσουν τους μαθητές για την οδική ασφάλεια, για το τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά σταδιακά θα εξελιχθεί και ο τρόπος που γίνεται και αυτή η ενημέρωση, θα γίνει με μεγαλύτερη ας πούμε μεταδοτικότητα, λίγο πιο πρακτικά για τα παιδιά, και γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις υποδομές που ενδεχομένως υπάρχουν στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Έγινε λοιπόν ανάμεσα στις άλλες ενημερώσεις από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας ενημέρωση για την οδική ασφάλεια στο πρώτο γυμνάσιο Μεσολογγίου. Την παρακολούθησαν συνολικά 80 μαθητές, διαβάζω. Ο διοικητής του τμήματος τροχέας Μεσολογγίου, ο αστυνομικός υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Γκερέκος και η υπαστυνόμος Β' Βασιλική Τυρόγλου του επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας έκαναν αυτές τις ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του πρώτου γυμνασίου για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή, και η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενοι με όλους τους φορείς και τις αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών. Και με τις λίγες γνώσεις που διαθέτω, με την εμπειρία των πολλών δεκαετιών τέλος πάντων σε ό,τι αφορά την κάλυψη πολλών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η ενημέρωση να ξεκινήσει από τα νηπιαγωγεία κιόλας. Γίνεται πολλή δουλειά από τους εκπαιδευτικούς στα προνήπια και τα νήπια, αλλά ακόμα πιο έντονη, γιατί από εκεί ξεκινάει το παν. Και θυμάμαι όταν η δική μας κόρη ήταν στο νηπιαγωγείο, η κουβέντα που είχε γίνει με τις δασκάλες, με τις νηπιαγωγούς, και είχε ως αποτέλεσμα να έρχεται το μικρό και να λέει: φόρεσες στη ζώνη σου, τη φόρεσες, εγώ την έβαλα, εσύ την έβαλες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να σε προτρέπει ένα παιδάκι, γιατί σε θέτει και πρώτων ευθυνών σου. Λοιπόν, εμείς είμαστε, έχουμε πει, ο καθρέφτης για τα παιδιά. Την πράξη βλέπει, όχι τα λόγια.

Λέγαμε με αφορμή έτσι την κίνηση που παρατηρείτε, την έντονη στην Πορθμιακή γραμμή Ιρίου-Αντιρίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πιο οικονομική η μετάβαση από την τώρα Καρνανία στην Αχαΐα και αντιστρόφως με τα πλοία της γραμμής. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία για τα ζητήματα ασφάλειας στην Πορθμιακή γραμμή Ιρίου-Αντιρίου. Αυτήν την εκφράζει με επιστολή του προς το Υπουργείο Ναυτιλίας των Σωματείων Ναυτεργατών Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων με την επωνυμή ο Άγιος Νικόλαος. Ζητάει την άμεση επαναφορά της οργανικής σύνθεσης των πορθμίων στα 8 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και οι ναυτεργάτες κάνουν λόγο για αυξημένη κίνηση οχημάτων, εντατικοποίηση της εργασίας και σοβαρούς κινδύνους κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και πρόσδεση των πλοίων και προειδοποιούν ότι η διατήρηση της μειωμένης σύνθεσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο επιβάτες, προσωπικό και πλοία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι επιβεβλημένη τουλάχιστον η παρουσία 8 ατόμων από το λιμενικό, την ώρα λοιπόν που φορτώνουν τα πλοία. Γιατί ειδικά τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, είναι πιο εύκολο για κάποιον να κατέβει στο αντίριο, να επιβιβαστεί αντιστοίχως στο ρείο. Και μέχρι να. Αν δεν βιάζεσαι, αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος υγείας να πρέπει να πας σε μια νοσηλευτική μονάδα, για κάποιους είναι η καλύτερη λύση. Αντιλαμβάνεστε, που 7 ευρώ η διέλευση, που 15,90. Άρα είναι ένα αίτημα που θα πρέπει να το δει το Υπουργείο με προσοχή.

πολλοί από τους γονείς που ενδεχομένως μας ακούτε έχετε έτσι προτρέψει τα παιδιά σας να ασχοληθούν με κάποιες δραστηριότητες, με τη μουσική, με τον αθλητισμό, με πολλές μορφές πολιτισμού βεβαίως, και με ενδιαφέρον έβλεπα, ο καθένας βεβαίως στο βαθμό που τον ενδιαφέρει. Εγώ δεν τάσσομαι τόσο πολύ υπέρ του πρωτοαθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, απλά να ασχολείται κάποιο παιδί, να κάνει καλό στην σωματική του και στην ψυχική του υγεία και στο μυαλό του. Όμως έβλεπα έτσι με χαρά μια ενημέρωση σε σχέση με μια οκτάχρονη, Δέσποινα Δημάκη είναι το όνομά της, να θυμάστε το όνομά της λοιπόν, κατέκτησε το 3ο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου στην Τοσκάνη της Ιταλίας. Περήφανος μας κάνει εδώ στο Αγρίνιο αυτή η διάκριση. Ήταν υψηλό το επίπεδο ανταγωνισμού. Νεαροί πιανίστες πολλών χωρών ήταν εκεί. Ξεχώρισε η ερμηνεία της για την ευαισθησία και τη μουσικότητά της. Είναι ένα χαρούμενο πλασματάκι, ένα υπέροχο πλάσμα. Λοιπόν, η επιτυχία αυτή, λοιπόν, όπως πληροφορούμαστε, αποτελεί επιστέγασμα της αφοσίωσης, της συστηματικής μελέτης και της αγάπης της για τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Και αν έχετε απορία για το πότε ξεκίνησε σε οδείο της περιοχής μας, η μικρή Δέσποινα από τα 4 λοιπόν άρχισε να ασχολείται με τη μουσική.

Συνεχίζει το Μεσολόγγι να είναι πόλος έλξης για πολλούς επισκέπτες, ανάμεσα τους έτσι πιο προβεβλημένους που έχουν ασχοληθεί βεβαίως και με τον πολιτισμό και με την πολιτική. Η Άντζελα Γκερέκου μετά την Μιμίν Ντενίση που ήρθε εδώ και σκηνοθέτησε μια πολύ σημαντική παράσταση για τη Μητρόπολη και ήταν πραγματικά επιτυχημένη η εκδήλωση, το λένε όσοι την παρακολούθησαν. Βρέθηκε στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, στις παραδοσιακές πελάδες της λιμνοθάλασσας. Είδε τη φύση από κοντά, την τοπική παράδοση, έτσι εκφάνσεις που αναδεικνύουν μια γνήσια ταυτότητα για το Μεσολόγγι, και αυτό το εντόπισε η καταξιωμένη ηθοποιός και πολιτικός Άντζελα Γκερέκου και έκανε μια ανάρτηση με τις φωτογραφίες. Είναι και πανέμορφη αυτή η γυναίκα εντωμεταξύ, και δείχνει στην ανάρτηση αυτή έτσι εκφάνσεις, το φαγητό, τη λιμνοθάλασσα, τις πελάδες. Είναι μια διαφήμιση, έχει ασχοληθεί και με τον νεό του βεβαίως, ξέρει πώς να τα προβάλλει όλα αυτά. Είναι μια διαφήμιση για το Μεσολόγγι και μια ακόμα διαφήμιση. Επίσης η Μιμίν Ντενίση σε μια ανάρτηση, γιόρτασε και τα γενεθλιά της εκεί στο Μεσολόγγι, και σε μια ανάρτηση τόνισε τη σημασία του σταθερά να υπάρχει τόσος κόσμος στο Μεσολόγγι, όχι τώρα μόνο που συμπληρώνονται τα 200 χρόνια, που συμπληρώθηκαν τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, και εκεί πρόβαλε και τα αξιοθέατα και είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, και έτσι όπως εντόπισα στην ανάρτηση μια διάθεση από την πλευρά της να κάνει ακόμα, έτσι, κάτι ακόμα, κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν στο μυαλό της έχει βάλει κάτι, μια θεατρική παράσταση που να έχει σχέση με το Μεσολόγγι, μια ταινία. Πάντως γενικότερα μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είναι φιλόδοξη και ό,τι έτσι στοχεύει το κάνει πραγματικότητα, και αυτό είναι ενθαρρυντικό για το Μεσολόγγι, αυτή η εμπλοκή της δηλαδή με τα πολιτιστικά πράγματα της περιοχής.

κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν στην Ελλάδα την ειδικότητα της μηχανολογίας, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 551.

Μην ξεχνάμε, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μουσείων, 18 Μαΐου, από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων έχει αναδειχθεί αυτή η μέρα, έτσι έχει καθιερωθεί. Λοιπόν, και είναι μια ευκαιρία, όσοι θέλετε να το κάνετε και δεν το έχετε πράξει μέχρι τώρα, να πάτε μια βόλτα από τα μουσεία της περιοχής μας, είναι αρκετά. Ακόμα και από το Μουσείο του Αγρινίου, μην το υποτιμούμε, μπορεί να μην είναι σύγχρονο, να μην έχει τέλος πάντων την χλυδή άλλων μουσείων, αλλά είναι μια ευκαιρία να το δείξετε και στα παιδιά σας, δεν έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Από την άλλη, όσοι δεν έχετε και όσες δεν έχετε επισκεφθεί το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι, είναι μια ευκαιρία να δείτε και το πίνακα του Ντελακρουά, την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, που θα φύγει τον Νοέμβριο. Μην το αφήσετε για το κατά καλό καιρό, έχει και τη ζεστούλα. Είναι μια ωραία εποχή η άνοιξη για επισκέψεις, για τον κήπο των Ηρώων, τον πολύ φροντισμένο κήπο. Μια παραφωνία και το παλιό νοσοκομείο, ελπίζω κάτι να γίνει και με αυτό, και σε εξέλιξη λίγο παραπέρα βρίσκονται τα έργα της Επισκοπής δίπλα από τη Μητρόπολη.

και έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να μείνω λίγο ακόμα στο Μεσολόγγι, τις αναρτήσεις του αντιδημάρχου του κ. Βουρβαχή, ο οποίος κατέγραφε με το κινητό του την κατάσταση με πεταγμένα πράγματα, βαριά αντικείμενα. Κάποιοι μετέτρεψαν κάποιους χώρους σε χωματερές, υπαίθριες, εκεί όπου έβρισκαν. Και είπε ότι με βάση τον νόμο και με εντολή που έχει πάρει από το δήμαρχο, τον κύριο Διαμαντόπουλο, θα κινηθεί νομικά εναντίον αυτών που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι οι εικόνες αυτές που βλέπουμε σε πλήρη αντιδιαστολή με την εικόνα που θα έπρεπε να επικρατεί, ειδικά αυτές τις ημέρες στο Μεσολόγγι.

Θα επιμείνουμε πολιτιστικά. Το Κέντρο Λόγου και Τέχνης Διέξοδος, το Σάββατο που μας έρχεται, 23 του μήνα, στις 9, εγκαινιάζει τους εκθεσιακούς χώρους στο Μεσολόγγι, την ατομική έκθεση ζωγραφικής και εκλεπτικής της εικαστικού Μάρος Ζαχαρογιάννη, με τίτλο Ιδέα Μύθου. Θα διαρκέσει αυτή η έκθεση ως τις 9 Ιουνίου, θα λειτουργεί από Πέμπτη ως και Κυριακή, με ώρες 11 το πρωί, 1.30 μετά το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Η Μάρος Ζαχαρογιάννη είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Ανήκει, όπως διαβάζω στην ανακοίνωση των διοργανωτών, σε εκείνες τις καλλιτεχνικές παρουσίες που κινούνται με ελευθερία ανάμεσα στις τέχνες και στα εκφραστικά μέσα. Δηλαδή, έχουμε ζωγραφική, έχουμε γλυπτική, σχέδιο, performance, θέατρο, βίντεο και εγκαταστάσεις. Συνθέτουν έναν πολύ σχηδή εικαστικό κόσμο. Στα έργα της καλλιτέχνηδος, οι ανθρώπινες μορφές μετατρέπονται σε φορείς εσωτερικών αφηγήσεων, προσωπικών μύθων και ψυχικών τοπίων. Το κείμενο επιμέλειας της έκθεσης υπογράφει ο εικαστικός και θεωρητικός τέχνης Γιάννος Ντανάκος. Θα δείτε αναλυτικά έτσι τι έχει γράψει στο συνείδηση.gr στην ενότητα πολιτισμός, και να είναι μια ευκαιρία να επισκεφτείτε το Μεσολόγγι και έχει ακόμα μια έκθεση.

Ένα μεγάλο μπράβο και στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Αγρινίου που συμμετείχε στο 15ο μαθητικό, στο 15ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας με το έργο «Ψηφιακός ξαναγός». Οι μαθητές, όπως διαβάζω στη συνείδηση, μέσα από ένα εκπαιδευτικό, μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική και τον προγραμματισμό, παρουσίασαν μια ψηφιακή περιήγηση στην πόλη του Αγρινίου, ανέδειξαν σημαντικά σημεία όπως την Πλατεία Δημοκρατίας, το Παπαστράτιο Δημοτικό Πάρκο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Δημοτική Πινακοθήκη και το γήπεδο του Πανατολικού, που τελευταία έτσι άλλαξε και εξωτερικά όψη, εκτός από εσωτερικά. Και το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών, με στόχο να παρουσιάσει το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης, μετατρέποντας τους μαθητές σε πρεσβευτές του Αγρινίου μέσα από τη δημιουργία ενός ψηφιακού οδηγού.

Μπράβο λοιπόν και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που συντόνισαν αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι στα σχολιά μας θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις ομαδικές δουλειές, στην ομαδική προσπάθεια, στη συνεργασία, γιατί έχουμε ένα ζήτημα συνεργασίας μετέπειτα ως ενήλικες, γιατί επικρατεί ο ατομικισμός, επικρατεί η προσωπική φιλοδοξία έναντι της συλλογικής δουλειάς και αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας.

Μην ξεχαστούμε, έτσι, άνοιξε ο καιρός, θα λειτουργήσει και το Ελληνής, ο δημοτικός κινηματογράφος σύντομα και θα έρθει και ο Λάμπρος Φυσφής, ο γνωστός stand-up comedian, κωμικός όπως δηλώνει ο ίδιος, αν και δεν το γράφει η ταυτότητά του. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τις επόμενες μέρες μέχρι την παράσταση. Και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι θα ανοίξει και το κυποθέατρο Αγρινίου, εκεί στο πάρκο, και θα έχουμε μια συναυλία αφιέρωμα στον Κώστα Χατζή, τη διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλαρμονικών και Χοροδιών Ελλάδας με τη συμμετοχή της Χοροδίας Αγρινίου, Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 9, μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο και τα τραγούδια του Κώστα Χατζή, του ανεπανάληπτου Κώστα Χατζή, και είναι κάτι ξεχωριστό. Βλέπω για τα εισιτήρια, αν σας ενδιαφέρει, ticketservices.gr για να κάνετε την προαγορά, τέλος πάντων είναι, διατίθεται προς προσπρόβληση τα εισιτήρια, και είναι μια ευκαιρία να δούμε έναν τεράστιο μουσικό, έναν τεράστιο καλλιτέχνη στην πόλη μας. Νομίζω ότι τέτοιες ευκαιρίες δεν πρέπει να τις χάνουμε.

τον Ελληνής, τον κινηματογράφο, το θερινό, θα έχουμε νωρίτερα από το Σάββατο. Όχι, θα έχουμε Δευτέρα, Δευτέρα 25 Μαΐου. 7 χρόνια πορεία στα μουσικά δρόμενα του τόπου γιορτάζει Χοροδία με Λόεσα και θα κάνει μια ξεχωριστή επαιτειακή μουσική εκδήλωση όπως μας έχει συνηθίσει, με επίτιμο προσκεκλημένο τον Ανδρέα Καρακότα και τη συμμετοχή της συντοπίτησας εδώ Μαριλένας Ευστρατίου. Είναι μια εκδήλωση που νομίζω θα πρέπει να τη στηρίξουμε. 10 ευρώ είναι η τιμή εισόδου. Έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων και στο συνείδηση.gr, στην ενότητα πολιτισμός, μπορείτε να δείτε και τα σημεία όπου διατίθενται τα εισιτήρια. Υπό την αιγίδα του Δήμου, να πούμε, του Δήμου Αγρινίου, ότι θα διεξαχθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Τα παραδείγματα που μας έχει δώσει χοροδία με Λόεσα υπό τον Ανδρέα Φούκα είναι εξαιρετικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε και αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την ενημέρωση αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε λοιπόν.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοίο ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοηθείας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντόντ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 40 και 57 ετών και μιας ανήλικης 13 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα ότι άρπαζαν πορτοφόλια από τουρίστες. Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και σύμφωνα με τη δικογραφία εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Σίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλια από δύο πολίτες. Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στον χώρο διαμονής τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ και 900 δολάρια. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
9: Γιατρέ μου,
10: πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό
10: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
14: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πρόσωπο που έτσι κι αλλιώς βρίσκει έναν τρόπο κάποια, όλο και είναι στην επικαιρότητα, αλλά τώρα τις επόμενες εβδομάδες θα μπει πολύ στην επικαιρότητα, διότι κάποια θέματα που την αφορούν θα έρθουν στην πρώτη γραμμή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εννοώ τις πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ότι θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μην πάει το μυαλό τους αλλού, γιατί τα σενάρια από τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, παίρνουν και δίνουν. Μην νομίζουν ότι εννοούμε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε
0: να λέμε. Τώρα να μην επεκταθούμε.
2: Έχει φαντασία.
0: Το όνομά σας το διαβάζουμε συχνά πυκνά για διάφορα αξιώματα εδώ από εκεί.
1: Που δεν ίσχυε κανένα από όλα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μόνο που ισχύει ακόμα είναι της Υπουργού και η μόνη επικαιρότητα πράγματι που είναι αναντήρητη είναι οι εξετάσεις μας στις 29 και 30 Μαΐου για τα παιδάκια που ξεκινάνε.
2: Το μεγάλο τεστ,
0: βέβαια. Τα γενικά. Είναι πια οι πανελλαδικές. Εμείς είχαμε συνηθίσει τον Ιούνιο, αλλά έχουν τα πράγματα βελτιωθεί.
1: Αν σκεφτείτε ότι πλέον αρχές Αυγούστου ξέρουν τα παιδιά πού θα σπουδάσουν, γιατί βλέπουν τα τελικά αποτελέσματα και παίρνουν και τις επιδόσεις τους τέλος Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να μπορεί έγκαιρα η ελληνική οικογένεια να ξέρει αν το παιδί ιδίως θα σπουδάσει εκτός της πόλης που κατοικεί, πόσο έγκαιρα θα μπορεί να πάει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να τακτοποιηθεί.
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις πανελλαδικές και για το νέο σύστημα που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις και το Λύκειο γενικότερα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε ασχολίαστες. Καταρχάς είχατε το συνέδριό σας.
1: Είχαμε το συνέδριο, ναι. Καλή επιτυχία και σε όσους εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ήταν ένα ιδιαίτερος επιτυχημένο συνέδριο, γιατί εξέπεμψε ένα μήνυμα αδιαφυσβήτητης ενότητας προς τους ψηφοφόρους της.
2: Εντάξει, βέβαια, με δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες βέβαια.
0: Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ακούσαμε και κάποια σχόλια για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πράγματι η ενότητα υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά παραμένει όσο τα εκλογικά αποτελέσματα είναι επιτυχή. Στο πρώτο μη επιτυχές αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
2: Και ότι υποβόσκει μια, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκεια σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς και από τα δημοσιεύματα και αυτά τα οποία λέγονται.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, άρα το αν τελικά υπάρξει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί ως ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά, αν κάποιος αγαπά και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, θα δει δύο χαρακτηριστικά. Ότι έχεις ένα κόμμα που ήδη είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, με δύο νίκες, αλλά και έτσι μια καταγραφή στις ευρωεκλογές, σίγουρα

0: μια αμφιθυμία στον κόσμο. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει και αντανάκλαση και σε ένα κομματικό ακροατήριο όπως ήταν το συνέδριο, με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φάνηκε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει τα παράπονά του, μπορεί να νιώσει ότι ξεχάστηκε. Εγώ σας λέω απλά στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι φίλοι μου, που τους βλέπω χρόνια. Και όταν ήμουν εκπρόσωπος και όταν γύριζα όλη την Ελλάδα και τώρα που έχουμε μια σχέση, ίσως όχι τόσο συχνή, έχει παράπονα. Από την άλλη έχει και παραδοχές. Παραδοχές ότι μέσα σε πολύ δύσκολη συγκυρία και στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα μας μεγάλωσε και ενδυναμώνεται η άμυνά της από πολύ σαφείς και συνειδητές επιλογές του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού και όσων θύτασαν και στο Υπουργείο Αμήνης, και συνάμα πολύ σημαντικές επιτυχίες στα ζητήματα της εργασίας, με πολύ μεγάλη καταπολέμηση στο θέμα της ανεργίας, με έβρεση νέων θέσεων εργασίας, με τα επιτεύγματα στην παιδεία και τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ως προκλήσεις, και βέβαια και στην υγεία. Εν τέλει, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταγραφεί, και δεν είναι το αν, αλλά είναι το ενδεχομένως έτσι και στις εκλογές, είναι πώς τελικά ο κόσμος συνδέει ένα πολιτικό χώρο, μια παράταξη όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία, με τη βελτίωση της ζωής του. Mm-hmm. Και εν τέλει αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
1: Η βελτίωση της ζωής όμως είναι και το κύριο πρόβλημα, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η ακρίβεια βλέπουμε αυτό ότι είναι το πρώτο θέμα.
0: Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Εγώ δεν θέλω να εξεραίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Ο κόσμος.
1: Πέστε μας λίγο, γιατί εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Πήγατε και πάρα πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Άρα έχετε μία επαφή με τον κόσμο. Τι πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτές τις 6, 7, 10 μονάδες που χρειάζεται για να γίνει αυτοδύναμη.
0: Όσο πλησιάζει προς τις εκλογές και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε και βλέπετε ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν μία έτσι συσπήρωση, και το βλέπουμε συνήθως πλέον, γιατί αν το βλέπουμε και εντελώς, αν το παρατηρήσουμε έτσι και επιστημονικά όλη τη συσπήρωση, θα δείτε ότι παντού η συσπήρωση έρχεται πιο αργά.
1: Σωστό.
0: Ο κόσμος δεν ασχολείται. Και κυρίως οι νέοι δεν ασχολούνται, και πολλά κοινά τα οποία θα πάνε στο τέλος, αφού έχουν αναλογιστεί τα μεγάλα διλήμματα και θα πούν τελικά ποιος είναι καλύτερος, ποια είναι καλύτερη για τη ζωή μου. Αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει. Όταν λοιπόν φτάσουμε πιο κοντά, θα δούμε τι σημαίνει συμπόρευση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Για τώρα όμως, αυτό το οποίο μου λένε είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πολλές φορές, να ξέρετε, δεν μου μιλάνε πλέον για τις αυξήσεις τους ή για το ζήτημα της σύνταξης, γιατί βλέπουν ότι έχουν επέλθει αρκετές βελτιώσεις προς αυτό. Με ρωτάνε κυρίως για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
1: Mm-hmm. Μα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
0: Και αυτό είναι το βασικό. Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά τους, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει για το εξωτερικό, και χαίρομαι που υπάρχει ανάσχεση της συγκεκριμένης έτσι τάσης που για χρόνια τη ζήσαμε και μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα, αν το παιδί θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, αφού με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη που δίνεται, έτσι ώστε να μπορούν οι τιμές να κρατιούνται όσο μπορεί να συγκρατηθεί από ένα εισερχόμενο πληθωρισμό σε ένα ανεκτό πλαίσιο, και αν μπορεί να μένει περισσότερο ποσό στο τέλος του μήνα για να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, όχι απλά να ζει και να επιβιώνει, αλλά να δώσει και λίγο παραπάνω σε οτιδήποτε μπορεί να επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού που είναι ένα βασικό στοίχημα, είναι το να μπορέσει να έχει και τη δυνατότητα του εύζην, όχι μόνο της επιβίωσης, ενώ για να πας στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις και τα έξοδα του παιδιού, να μπορέσει να ζήσει και καλύτερα.
2: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακούσαμε στο συνέδριο να λέει μια-δυο φορές πεποίθησης και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πιστεύουν. Μάλλον φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για δύο νέα κόμματα. Τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έρχεται στις 21 Μαΐου.
1: Και πιο κοντά στα δικά σας πολιτικά ενδιαφέροντα, της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ βλέπω μια έντονη επαφή με το ρωσικό στοιχείο που μάλλον είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, τουλάχιστον από ό,τι αφήνεται να.
2: Είδατε και τα εικονίσματα.
0: Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν δεις τα στοιχεία και αν δεν ακούσεις προτάσεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν συμβολισμοί. Στο τέλος της μέρας όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό. Και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το πρόσωπο, γιατί κύριε Καριστιανού τώρα θα μας πει αυτά τα οποία ούτως ή άλλως πρεσβεύει. Αλλά άρα γιατί είναι αυτό που λέει για την παιδεία? Τι είναι αυτό που λέει για την παιδεία, για την υγεία? Τι είναι αυτό που λέει για τις μεταφορές, για τις υποδομές? Όταν λοιπόν δω τις προτάσεις και όχι τους συμβολισμούς, τότε και εγώ θα σας απαντήσω επί του επικείμενου έτσι εγχειρήματος.
2: Ο κύριος Τσίπρας πιστεύετε ότι αυτός είναι που θα διαγράψει την πορεία έστω στην αντιπολίτευση, ή η κυρία Καριστιανού? Ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αγγίξει περισσότερο την κοινωνία?
0: Θα πρέπει να δούμε

0: ποιο τόνο θα μιλήσουν και οι δύο. Αυτό πάντως που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί και κυρίως μάλλον το Παζόκ είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας με έναν σχηματισμό και με τις προτάσεις που θα αντιπαραβάλει θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο κεντρικός παίχτης στην κεντροαριστερά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ το Πασόκ. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένες περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας, πρώτα απ' όλα και της ελληνικής οικονομίας. Αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, επιστρέφει και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην κεντροαριστερά, είναι προφανώς δύο διαφορετικοί πόλοι που θα απευθυνθούν οι δύο νέες πολιτικές επιλογές.
1: Άρα, όταν έλθουν και όταν έτσι. Δεν ανησυχείτε ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον.
0: Εγώ ξέρω
1: ότι η κυρία Καρισιανού μάλλον απευθύνεται και στο δικό σας κοινό.
2: Και υπάρχει και το κόμμα του κ. Σαμαρά που φαίνεται πως είναι έτοιμο να γίνει.
0: Εν τέλει, ξέρετε τι, επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι και έχοντας έτσι θητεύσει, όπως σας είπα, και σε μια θέση που μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω σε όλη την Ελλάδα και να δω αυτό που λέμε το πολιτικό μας κοινό και το κοινό μας. Τελικά το κοινό μας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχοντας ίσως ναι πολλές φορές πιο παραδοσιακές αρχές και αξίες. Δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο. Δεν θέλουν περισσότερες επιλογές και στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση να έχουν ένα πρότυπο, ένα πειραματικό, ένα δημόσιο ονάσιο, ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, την επιλογή να πάνε τα παιδιά τους σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Τι θέλει εν τέλει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να του προσδίδουμε καμιά φορά πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει έγκαιρα το ραντεβού του για το νοσοκομείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου όταν έγινε το αίτημα από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να πηγαίνουν κάτω άμεσα οι δυνάμεις. Γιατί τι είναι αυτό που βλέπει ο δυνάμει ή ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ίσως αυτή τη στιγμή να τον λυπεί ή να τον θλίβει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και όταν μιλάω, όπως σας λέω, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους ψηφοφόρους, έχω αυτό το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, να μιλάω με πολλούς ανθρώπους από πολλές παρατάξεις. Εγώ σας το λέω και σας το λέω εν τιμή. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει η ζωή τους και των παιδιών τους καλύτερη.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μπορεί
2: οι
0: να έχει προσδοκίες,
2: λοιπόν, που είχε ο πολλής
0: κόσμος, αλλά μέχρι εκεί.
2: Η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτές τις προσδοκίες που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούσε ότι.
1: Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι
2: δημοσκοπήσεις. 7 χρόνια μετά, ότι θα είχατε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα που έχασε τα χρόνια του μνημονίου.
0: Αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί. Και αυτό επίσης είναι αναντήρητο, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια η οποία έστω και σε πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, επαναλαμβάνω, ήταν η πανδημία, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν το ενεργειακό ζήτημα το οποίο ακόμα ταλανίζει ακόμη περισσότερο τώρα με τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου, δεν είναι σε μια κατάσταση που υπάρχει μια ανηνεμία και στα γεωπολιτικά.
2: Δύο
0: έχει μειώσει τόσο πολύ, ακριβώς, ακριβώς αυτή τη στιγμή δύο πολέμους, έχει μειώσει τόσο πολύ τους φόρους, προσπαθεί συνέχεια από οτιδήποτε παράγεται από την οικονομία, όχι με πρόσθεση φόρων αλλά με μείωση φόρων να δίνεται πίσω στον πολίτη και να λες ότι θα έχω μια μόνιμη γραμμή στήριξης για το άτομο σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, για το άτομο με αναπηρία, για την πολύτεκνη οικογένεια, όχι μόνο με επιδοματική φύσεως στήριξη, αλλά με σταθερές μειώσεις. Πρώτη φορά είδαν αύξηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι αρκετή, αλλά όμως από κάπου ξεκινάμε και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα συνδέθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι κάθε χρονιά πλέον καταγράφεται, και με αύξηση και στο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βλέπει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν λέω αυτή που λύνει τα προβλήματά του και δεν μου αρέσει να εξειδανικεύω ποτέ τα πράγματα, τη ζω την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα πάντα σε μια κουβέντα η οποία μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27 θα κοιτάξουμε ξανά, ή ο Μάρτιος οτιδήποτε έτσι προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, έχουμε σίγουρα ένα χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη τον οποίο ζητήσαμε και το 19 και το 23 να μας ψηφίσει και θα πούμε αυτά κάναμε και μάλιστα όσα είπαμε τα κάναμε. Και εδώ υπάρχει μια αντίστοιξη με αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν. Εδώ έχεις κυβερνητικά προγράμματα που πολλές φορές προσπερνάς και έτσι και υπερτερείς και με αυτό που έχεις υποσχεθεί. Άρα θεωρώ ότι.
2: Ναι, είχατε
0: ότι
2: υποσχεθεί ότι θα έχουμε
0: αρκετά
2: ειρήνη στα πανεπιστήμια. Αλλά βλέπουμε πάλι βία να επανέρχεται. Είχαμε ακούσει ότι θα βάζαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιους, θα κλείναμε τις πόρτες, ίσως να μην μπαίνει ο κουκουλοφόρος θέλει μέσα. Εξακολουθεί αυτό ακόμα να.
0: Πάμε να το δούμε και αυτό για αρχή. Το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασύλου. Όπως είδατε, μπορεί να συμβεί κάτι και την επόμενη στιγμή να είναι μέσα η αστυνομία.
2: Θυμάμαι ότι γίνει από το 2011 αυτό. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί. Αν θυμάμαι καλά. Νόμος Διαμαντοπούλου.
0: Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση και η πλήρης αποκατάσταση με την αυτοπάγκεντη κλίση από τον εισαγγελέα έγινε ούτως ή άλλως από την Νίκη Κεραμέως το 20. Ήταν ο πρώτος, το 19, πρώτος νόμος που πέρασε. Ενώ για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο, δεν ακυρώνω εγώ τίποτα από το μεγάλο νόμο που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτως ή άλλως αποδοχή έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμως και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που περάσαμε τον Ιούλιο του 2025 και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Πρίτανη. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα όταν κάποιος έχει ταυτοποιηθεί και έχει γίνει δίωξη και έχει συνδεθεί με υψηλής, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητος επεισόδια μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτός να χάνει τη φοιτική του ιδιότητα. Και μάλιστα κάποιοι με έψεγαν.
1: Κύριε Υπουργέ,
0: γι' αυτό.
1: Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά πριν από λίγες ημέρες το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ευθύνεται κανείς για αυτό που υπέστη ο κύριος Μπουραντώνης, ο πρώην πρίτανης στο Οικονομικό Πανεπιστημίο. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σύστημα ωραίο είναι στα χαρτιά. Αλλά στην πράξη οι ένοχοι παραμένουν ατιμόρυτοι.
0: Να διαχωρίσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, το οποίο δεν μπορώ να ούτως ή άλλως να το,
1: το κριτικάρω.
0: Όχι, δεν μιλάω περί ευθύνης και δεν
1: τώρα,
0: θα με πείραζα να μιλάω περί ευθύνης για θέματα
1: στο που... Αριστοτέλειο, ναι, ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί στο τέλος κανένας.
2: Και εξηγήστε μας γιατί. Άρα, τα τορνικέ, γιατί δεν έχουν εμπιστεύσει θέση του. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι οι ιδιώτες έχουν δώσει χρήματα για τα πανεπιστήμια να έχουν τορνικέ.
0: Για συγκεκριμένη σχολή. Να σας πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εδώ πέρα λογοδοτούμε στον κόσμο και μάλιστα εδώ είμαστε για να αξιολογήσει και αυτά τα οποία λέμε. Επειδή έχουν γίνει και τα σχέδια ασφάλειας και έχουν κατατεθεί και επικαιροποιούνται και θα πιστοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πιστοποιήσει ένα σχέδιο ασφάλειας, δεν έχει αυτή τη στιγμή την γνώση να το κάνει, από το ΚΕΜΕΑ, το οποίο είναι το υποπτευόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς μόλις πει το ΚΕΜΕΑ ότι ξέρεις, το ΑΠΙΘΙΤΑ, δηλαδή το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να τοποθετήσει εκεί την κάμερα και εκεί το συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικής εισόδου. Εμείς θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα χρήματα και σε αυτό σας διαβεβαιώ, όπως κάνουμε για τη συντηρήση των σχολών, όπως κάνουμε για την ανακαίνιση των εστιών, όπως κάνουμε για την συμπλήρωση κενών πολύ σημαντικών για το ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοραστούν και οι κάμερες και να τοποθετηθούν εκεί.
2: Έχει αργήσει αυτό λόγω του κράτους, δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχει αργήσει. Έχει συγκεκριμένο χρονολόγιο. Είχε συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Η επικαιροποίηση των σχεδίων ασφάλειας και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα μεγάλα ποσά δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και θα τους κάνουμε. Αλλά από την άλλη, εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο που θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, έρχομαι και σας λέω ότι μόλις έχουμε την πιστοποίηση των σχέδιων ασφαλεία και μπορούμε να τρέξουμε το διαγωνισμό, θα τον τρέξουμε και για τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και με security, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία προτάσουν οι Πριτάνης. Επίσης, να επισημάνω κάτι.
1: Σύντομα,
0: γιατί δεν θέλω
1: γιατί
0: να αδικήσω.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δεν είναι όλα τα κτίρια τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως και στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα κτίρια. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε, γιατί έχεις και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ποτέ δεν ακούω.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Testo, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2500 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
12: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
13: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
12: Μα η λύση είναι μία.
13: Ποια?
12: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
13: Αλήθεια?
12: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
13: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
12: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
13: Εισαγωγής να υποθέσω.
12: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
13: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
12: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
13: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
14: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
15: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
14: και στο www.lavaenergy.gr.
15: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 26410 91 760.
17: Κινητό 6945 3627 08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε επίσης ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων.
19: Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλυαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση του Λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές. Καταρχάς, τώρα να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα, ποια είναι όλα έτοιμα. Κάποτε είχαμε μια αγωνία αν οι πανελλαδικές θα γίνουν σωστά και αν στη νέα σχολική χρονιά τα βιβλία θα είναι στα θρανία και οι καθηγητές στις θέσεις τους.
1: Και, βέβαια, και τα κενά πάντα.
2: Παραμένουν όλα τα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Έχουν μειωθεί ίσως σε ένταση, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα ότι έχουμε διαχρονικά θέματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσουμε, ψάχνοντας πολύ την ουσία του ερωτήματος. Δηλαδή, γιατί παραμένει. Εντάξει, δεν έχει το θέμα του βιβλίου πλέον. Έχει, ναι, αντιμετωπιστεί, έχει το διέφαντο, είναι
0: το
2: καλύτερα.
0: Θέμα των διορισμών,
2: το θέμα των διορισμών παραμένει. Ενώ έχουν ήδη γίνει 45.000 διορισμοί, και εδώ συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν. Εν τέλει, τι μετράει? Μετράει μια αντιπολιτευτική διάθεση να τα μηδενίσουμε όλα, που εν τέλει πόσο πιστική αυτή είναι όταν άλλος έχει το παιδί στην οικογένεια που ξέρει ότι διορίστηκε ενώ ήταν αναπληρωτής αναπληρώτρια τόσα χρόνια? Δεν έχει λυθεί το ζήτημα και πάλι θα φτάσουν στους 50.000 αναπληρωτές και φέτος τόσο φτάσαμε, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες και στην ειδική αγωγή πλέον. Mm-hmm. Πολλά παιδιά που θέλουν παράλληλη στήριξη. Αλλάζουν οι αλλαγές στην τυπολογία του σχολείου. Όσοι γνωρίζουμε καλά την εκπαίδευση όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 45.000 διορισμοί που έγιναν από το 19 και μετά και στην ειδική αγωγή και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ξέρουν και τα γενικά σχολεία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τώρα, βλέπω φέτος ότι ο Δημήτρης μας ρωτάει για τους διορισμούς. Πέρσι κάναμε 10.000, φέτος θα κινηθούμε περίπου στους 5.500 διορισμούς. Πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιπηρετούν, συνταξιοδοτούνται και ερχόμαστε να καλύψουμε ακριβώς την ανάγκη.
0: Τα κενά.
2: Τα
1: πιο γρήγορα δεν μπορεί να μην γίνει, ώστε να μην χάνετε το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε.
2: Πάμε να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος να φέρουμε όλες τις διαδικασίες νωρίτερα. Βάζουμε και την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το EduPlan. Πρέπει να σας πω και θα σας το δείξω μια μέρα, ότι έχω πλήρη εικόνα όλης της Ελλάδος, ανά τμήμα και στο δημοτολόγιο, τι επίκειται να εγγραφεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δημογραφικό θα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματά μας και στα σχολεία. Αλλά ξέρουμε πιο νωρίς τις ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποσπαστούν στο εξωτερικό. Παλιά θυμάστε πόσες φορές είχαμε φέρει ως θέμα πόσο αργά πήγαιναν στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν προχτές. Νωρίτερα από ποτέ. Δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία 4 μήνες, πραγματικά με πολύ μεγάλη συστηματική έτσι προσπάθεια. Και επειδή όλα αυτά συνδέονται με το πόσο συνεπείς εν τέλει είμαστε για τα παιδιά, κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν πηγαίνει, σε όποιο σχολείο πηγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών τελευταία μέρα Αυγούστου, για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε εγκαίρως στη θέση τους. Ενώ φέτος έχουν ανοίξει και οι πίνακες. Τι σημαίνει? Ανοίγουν, ξεπαγώνουν οι πίνακες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μέσα, αν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, αν έχουν αποκτήσει παιδί, για να αυξήσουν τα μόρια τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγγραφούν. Ενώ στους καταλόγους και του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν.
0: Τώρα, για τις πανελλαδικές, σας έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες να λέτε, το λέω με δικά μου λόγια, ότι οι πανελλαδικές έκλεισαν τον κύκλο τους ή ότι φτάνουν στο τέλος τους, στο όριό τους κλπ.
1: Και με την ευκαιρία των δύο κοριτσιών, το είπε κιόλας, που ουσιαστικά αυτοκτόνησαν.
0: Θα μιλήσουμε και για τα δύο κορίτσια. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σχεδιάζεται και από πότε το σχεδιάζεται. Ναι. Δηλαδή, ο γονιός που έχει ένα παιδί τώρα που είναι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, δεν θα δώσει πανελλαδικές?
2: Στη Δευτέρα και στην Τρίτη σίγουρα δεν τον αφορά το γονέα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε, συγγνώμη, δεν είχα κλείσει το iPad, οποιαδήποτε συζήτηση και να κάνουμε θα ήταν, τουλάχιστον από μεριάς μου, σας λέω που σέβομαι πάρα πολύ τους χρόνους της εκπαίδευσης, θα ήταν ανεύθυνο να την ξεκινήσω χωρίς να πω από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας καιρό. Εγώ η πρώτη λέω, και το έχω πει νομίζω εδώ και πολλούς μήνες, δεν ήταν θέμα επικαιρότητας η αντίδρασή μου, ότι θεωρώ ότι το μοναδικό σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει πράγματι φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, από ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών και πανεπιστημίου και του σχολείου, ειδικών της εκπαίδευσης. Έχει μάλιστα επικεφαλής τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι και πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανθρώπους από τις βαθμίδες, όλες τις βαθμίδες μέσα. Τι περιμένω
1: έχει
2: από αυτή την επιτροπή?
1: Έχει βγάλει ο διάλογος κάτι?
2: Το Νοέμβριο θα μας δώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος πιάνει 5 πυλώνες. Πιάνει τις υποδομές, πιάνει τα μαθήματα που τα παιδιά εξετάζονται, Πιάνει την τράπεζα θεμάτων που εξετάζονται τα παιδιά. Πιάνει την επιμόρφωση και την αξιολόγηση. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και μετά εγώ με υπευθυνότητα θα πάω στον Έλληνα πολίτη να πω: ορίστε τι σου παραθέτω. Όμως η πρότασή μας είναι.
0: Τα παιδιά που πάνε σήμερα στη Δευτέρα και
2: δεν
0: τους
2: αφορά αυτή η συζήτηση. Όχι.
0: Αφορά και γιατί τα παιδιά που είναι στο μικρότερα. Δημοτικό
2: και αν έρθει μάλιστα η Επιτροπή και μου πει ότι για να κάνουμε μια μεταρρύθμιση η οποία θα μπορεί να έχει και την ψήφο, εγώ θα ήθελα και των άλλων κομμάτων όταν με το καλό έρθει για ψήφι στη Βουλή. Mm-hmm. Θα ήθελα, όπως πρόσφατα είχαμε θετική ψήφο και από το ΠΑΣΟΚ και την Πλαίσια Ελευθερίας για την ίδρυση της Σχολής Παραστατικών Τεχνών, να ευελπιστώ ότι θα έχουμε στηρίξει και από άλλα κόμματα, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον όλων των παιδιών. Δεν έχει να κάνει με
1: αυτό. Προς τα πού προσανατολίζεται, δηλαδή πάντα ας πούμε προς το ID,
2: κυρίως
1: προς το,
2: ακριβώς, λίγο πιο κοντινό ως προς τη συλλογή βαθμών, έτσι ώστε να ξανααποκτήσει ουσία το λύκειο. Θα μου πεις, μα είναι θεωρητικός αυτός ο στόχος. Δεν είναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σύστημα, ότι το λύκειο και ιδίως τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Είναι εισαγωγή μόνο, είσοδος προς το πανεπιστήμιο. Ναι. Ή το IB, γιατί πλέον και αρκετά παιδιά επιλέγουν το IB. Ελάτε όμως να δείτε ότι και στο IB και έξτρα βοήθεια ζητούν και αγωνία έχουν, αλλά απλώνεις όμως το προφίλ σου. Μπορείς να μην έχεις μόνο μια το μονόδρομο της τριώρης εξέτασης, που μπορεί να είσαι αδιάθετη, μπορεί να είσαι άρρωστη, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην έχεις όρεξη, να μην αποδώσεις αυτό που έχεις διαβάσει. Αυτό εγώ θέλω να δώσω.
1: Και
2: να
1: είναι
2: δώσω
1: και πιο δίκαιο γίνεται σύστημα το να.
2: Εμένα μου φαίνεται ότι να μπορείς, αλλά δεν είναι τι μου φαίνεται μόνο εμένα. Φαίνεται ακριβώς το τι θα εισηγηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη από το λύκειο, διδάσκοντας ή ίδια πηγαίνοντας στο ίδιο σύστημα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού, από χώρες που είναι συγκρίσιμες με εμάς, οπωσδήποτε το επιστημονικό υπόβαθρο και απαραίτητος να έχουμε μια δομημένη πρόταση. Πόσα μαθήματα θα δίνουμε, τι ύλη θα διδάσκουμε, πόσα από μαθήματα αυτά θα συγκεντρώνουμε το συνολικό προφίλ για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Όπως επίσης έχω εισηγηθεί και έχω ήδη εντάξει χρηματοδότηση ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό ψηφιακών γνώσεων από το σχολείο να το παίρνεις, όπως και ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητη υποχρέωσή μας να δίνουμε στα παιδιά ποιοτικές εναλλακτικές. Και αυτή ακριβώς ήταν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το 19, όταν ήμασταν και στο Υπουργείο με την Νίκη, ξανασυστήσαμε στον κόσμο το πρότυπο σχολείο με εξετάσεις. Και έχει τόσο καλές επιλογές πλέον ο κόσμος να διαλέξει. Τα δημόσια ονάσια πέρσι, ξεκινήσαμε με τον Κυριάκο, το συνέχισα εγώ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και αυτή είναι η ουσία και της ιδεολογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το δικό μας σύστημα της μιας εξέτασης με την οποία μπαίνει στο πανεπιστήμιο υπάρχει.
2: Υπάρχει αλλού, βεβαίως, ναι. Και αλλού υπάρχει μεικτό σύστημα, το οποίο έχει να κάνει και με το προφίλ σου στις τελευταίες τάξεις ηλικίου, αλλά και εισαγωγικές εξετάσεις, τύπου του κάθε κράτους έτσι, στο σύνολο, υπάρχουν και αλλού, εκεί που δίνεις απευθείας στο πανεπιστήμιο που θέλεις.
0: Πείτε μου κάτι, με τα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, τι σκοπεύετε να κάνετε, και αναφέρομαι κυρίως με το τι συζητούν τα παιδιά στα σχολεία,
2: ναι,
0: πέρα από τα μαθήματα. Μας συγκλώνησε όλη αυτή η διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη και με αυτό άνοιξε και πάλι ένας διάλογος αν η πολιτεία έχει καθόλου στο μυαλό της το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των παιδιών στις τάξεις και αν υπάρχει τρόπος, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα παιδιά πάνω στην εφηβεία.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε εμείς και στο αρμόδιο Υπουργείο και έχοντας πολύ σχέση με παιδιά. Να ξέρετε ότι εμένα στο γραφείο μου κάθε μέρα σχεδόν είναι ένα σχολείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, έρχονται πολύ τα παιδιά και μιλάμε. Μας απασχολεί πρώτα απ' όλα από το 19 και μετά. Και έχοντας ξεκινήσει αυτό, το είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βάλει τους πρώτους ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς στα επαγγελματικά λύκεια. Το συνέχισα. Βάλαμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τώρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ ψυχολόγους. Έχω αριθμούς εδώ, γιατί καλό είναι και ο κόσμος να ξέρει, να αξιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Οι αναπληρωτές ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία 19 με 20 ήταν 1.412. Φέτος ήταν 3.005. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση. Οι αναπληρωτές νοσηλευτές, γιατί είναι σημαντικό και έχουμε σχολικούς νοσηλευτές για παιδιά τα οποία το χρειάζονται. 978 το 19 και 20, φέτος ήταν 3.277. Τι σας είπα πριν, αλλάζουν οι ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Έχουν και μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αποκτούν, θα σας πω ποια είναι η δυσκολία.
0: Τους μιλάνε τα παιδιά.
2: Πρώτα απ' όλα δεν κάνουν προσωπικές συνεδρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι και πολύ πιο δύσκολο να χτιστεί η καθημερινότητα της σχέσης. Όμως ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά σε συμβάντα και στην ενδοσχολική βία, αλλά και σε δυσκολίες των σχέσεων, ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει. Και πλέον έχουμε και δίκτυα που συνδέουμε με τα κεδασί μας, με κέντρα τα οποία τα παιδιά παίρνουν γνωματεύσεις, αλλά και εκεί έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Και προσπαθούμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο συστηματικά, να έχουμε κοινά πρωτόκολλα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα δείτε στην Ελλάδα, το είχα δει και στο προηγούμενο Υπουργείο πολύ έντονα, ότι έχουμε πολλές φορές δυνάμεις ψυχολόγου, ο οποίος είναι σε τρία διαφορετικά υπουργεία και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό πρέπει. Θα έλεγα τη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων να την κάνει πιο συστηματική.
1: Συνέργεια
2: σίγουρα. Αλλά και κοινά πρωτόκολλα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ακριβώς μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός να το κάνουμε, να αυξάνουμε συνέχεια αριθμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη διασύνδεση, αλλά και άλλα καινοτόμα προγράμματα, όπως πρέπει να σας πω ότι έχει λειτουργήσει στα Ιόνια και σε άλλα μέρη, τα παιδιά οι ίδιοι να γίνονται διαμεσολαβητές για τους συμμαθητές τους όταν έχουν μια διαφορά, όταν έχουν μια διένεξη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και τα ίδια μεγαλύτερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική για το κομμάτι της προστασίας και των παιδιών για τα ψηφιακές προκλήσεις. Ξεκινάω κιόλας και εγώ μια δική μου καμπάνια για τα σχολεία, για τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους των διαδικτύου, γιατί πολλές φορές αυτά που νιώθουν ή συζητάνε προέρχονται από εδώ, το κινητό. Προέρχονται και από αυτά τα οποία βλέπουν ως προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες. Και από την άλλη, τα σύγχρονα ζητήματά τους. Τα παιδιά προβληματίζονται για την έλευση τεχνητής νοημοσύνης.
1: Yeah,
2: προβληματίζονται και για τις δουλειές που θα πρέπει να βρουν στο μέλλον. Προβληματίζονται για το ότι βλέπουν γύρω τους. Και ίσως αυτή η πίεση οφείλουμε και εμείς συνέχεια με τις δικές μας παρενέσεις να την ελαφρύνουμε.
1: Δώστε μας ένα λεπτό να πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για τη βία έτσι, στα σχολεία, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε αυτό το, για την εφηβεία που έπαιξε το Netflix φέτος, ναι, που έγινε παγκόσμιο θέμα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες και όλους τους έφηβους.
2: Σίγουρα, εγώ όμως θα κάνω ένα σχόλιο. Θέλετε μετά,
1: ναι, ναι,
2: για τα δύο κορίτσια.
1: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
15: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
16: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
15: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Πριν πάμε σε αυτό που σας έλεγε ο Νότης πριν τη διακοπή, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή της Υπουργού Παιδείας για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές τώρα που προετοιμάζονται, που έχουν μπροστά τους 10 μέρες.
2: Έχουμε τις τελευταίες επαναλήψεις μας. Εγώ τους καλώ με ηρεμία και ψυχραιμία να μπουν και στο ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουμε αναρτήσει εδώ και εβδομάδες τεστ προσομοίωσης, επαναληπτικά τεστ, να δουν και από εμάς τι έχουμε να τους δώσουμε. Πολύ καλοί καθηγητές, πολύ καλές καθηγήτριες από το δημόσιο στην εκπαίδευση.
0: Είναι πολύ καλό για να εξοικειωθούν με το σύστημα.
2: Εξοικειώνονται, αλλά κυρίως κάνουν και μια τελευταία επανάληψη. Εγώ θα σας το πω και συγκινήθηκα πέρσι όταν δώσαμε τις υπετροφίες του Ίκη και ήρθε ένα παιδί με δάκρυα και η μαμά του που δεν είχαν οικονομική άνεση να έχει ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα αλλού και λέει: εγώ μπήκα με το ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό το παιδί είχε πάει σε ΕΠΑΛ, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ψυχραιμία, τρώω καλά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω από την αρχή όλη την ύλη. Θα πάω στα σημεία που θέλω να επικεντρωθώ κυρίως. Και κλείνω και τα αυτιά μου σε αυτούς που αποφάσαν τώρα ότι θα ξεκινήσει η κουβέντα για τις πανελλαδικές, ειδικά με την προηγούμενη εβδομάδα, διότι δεν είναι καλός ο χρονισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδιά τα οποία ετοιμάζονται, όπως επίσης και τα παιδάκια τα οποία δίνουν τις εξετάσεις για το IB. Θα την κάνουμε την κουβέντα για το πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο και είναι πολύ σωστή, αλλά τώρα όλη η ελληνική κοινωνία δίνει τις καλύτερες ευχές και την μεγαλύτερη ζέση έτσι τις ευχές για να πάνε καλά τα παιδιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε τεχνικής απόψεως και από εκεί πέρα τους καλώ με πολύ ηρεμία, με καλό φαγητό και όσο γίνεται έτσι μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια να πάμε σε εξέταση η οποία δεν τελειώνει η ζωή.
1: Και αν δεν
2: έχουμε πολλές επιλογές.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
2: Πάρα πολλές
1: επιλογές. Και του χρόνου υπάρχει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέλος του κόσμου.
2: Εγώ πάντως έχω δει παιδιά τα οποία εκείνη τη στιγμή πράγματι απογοητεύτηκαν να έχουν δει εξαιρετικές επιλογές και σε ΣΑΕΚ, δηλαδή σε δίχρονη μεταλλικιακή εκπαίδευση και μπορεί να πήγαν σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ή σε ένα κολέγιο, σε άλλες επιλογές. Δεν τελειώνει η ζωή, πραγματικά είναι μια μεγάλη πρώτη δοκιμασία, αλλά τους διαβεβαιώ ότι εκεί έξω τους περιμένει ένα πολύ λαμπρό φωτεινό μέλλον.
1: Συζητάγαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και μας έλεγε ότι κάθε μήνα χίλια παιδιά τα οποία είναι στα όρια της παραβατικότητας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και στο σχολείο. Υπάρχει εκεί μια.
2: Το σχολείο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Τα έχετε βρει τα κόμματα κάπως έτσι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα.
2: Μα συμφωνούμε, δεν είναι αυτό με τα κόμματα. Να ξέρετε ότι θα το δείτε και μέσα στη Βουλή ακόμα και ακραίες φωνές. Ερχόμαστε και συναντιόμαστε στην ανάγκη και το σύστημα που έχουμε ουσιαστικά σε όλους συστήσει, είπαμε, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, καταγραφή κάθε περιστατικού και παρακολούθηση. Αλλά ακόμη περισσότερο, εγώ θα σας έλεγα, τη δικτύωση και με τις άλλες δυνάμεις, τον ψυχολόγο, τον παιδοψυχίατρο, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, το Υπουργείο Υγείας εκεί που έχει την. Αυτά
0: πραγματικά
2: είναι πολύ
0: παιδιά,
2: σημαντικά.
0: Όμως.
2: Εδώ έχεις και έχεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι.
0: Μέσα στο σχολείο. Μια,
2: αντιλαμβάνεσαι, μπορείς να παρατηρήσεις. Και σίγουρα κάποια πράγματα και η κοινωνία, αντιλαμβάνεστε και η οικογένεια. Εδώ θέλω να πω και στους γονείς να έχουμε όσο γίνεται και καλύτερη επαφή με το σχολείο. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Να δουν κάτι να το πούνε.
2: Να το πούν και να το πούν και να το πούν νωρίς. Γιατί το να μπορέσουν να καλύπτουμε απλά καταστάσεις θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην τις να τις αντιμετωπίσουμε. Η απλή αταξία από την προπαραβατικότητα στην παραβατικότητα, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να την παρατηρήσεις και να την αποτρέψεις. Εμείς είμαστε και για τα παιδιά. Είμαστε και για τους γονείς, αλλά είμαστε και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι και οι ίδιοι πιέζονται πάρα πολύ ψυχικά. Και τα τελευταία χρόνια έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές περιπτώσεις στο σχολείο. Εμείς θα ξεκινήσουμε και σεμινάρια ψυχικής ενδυνάμωσης και των εκπαιδευτικών μας για να αισθάνονται και οι ίδιοι καλύτερα με το περιβάλλον, το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ανεπηρέαστη για το λειτουργήμά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί
1: πολύ.
0: Μας.
1: Πρέπει
0: παρακαλώ
1: να,
0: θερμα
1: να τα λέμε συχνότερα.
0: Πανελλαδικές να τα ξαναπούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε.
1: Και βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα.
2: Και εδώ, επειδή βλέπω και μια ερώτηση για ένα νομοσχέδιο, να πω ότι σύντομα εμείς θα έχουμε σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Έχουμε και την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων. Σημαίνει ότι θα καλύπτει το ελληνικό κράτος και το μισθό των κληρικών, οι οποίοι είναι στα πρεσβυγενή πατριαρχία. Πολύ σημαντικό η παρουσία τους εκεί και οι υποτροφίες ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και μια πολύ μεγάλη σημαντική υποστήριξη προς τα πατριαρχεία μας, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Ζαχαράκη.
2: Να είστε καλά.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
21: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια:
11: αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα, ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
15: Ως πρόσωπα
14: είναι.
15: Υπάρχει ένα δίλημα. Ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης.
16: Συντεταγμένα, διαλυόμαστε. Αυτά λέει ο κύριος Νίκος Παπάς. Εν τω μεταξύ, υπογραφές μάζευε το Σαββατοκύριακο και η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει στον Άριο Πάγο το καταστατικό για το κόμμα της. Θα δούμε τους πρωταγωνιστές για το εγχείρημά της και τις αντιδράσεις.
17: Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία.
18: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις επαρέθητες φιλορωσικές.
16: Το δικαίωμα να κηρύσει ΑΟΣ και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπου θέλει θα δίνει στον Ερντογάν, όπως λένε οι πληροφορίες, ο νόμος για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αγνώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αναλυτές σε τουρκικά μέσα το έχουν απογειώσει τις τελευταίες ημέρες.
19: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά και να έχουμε εκεί τη σημαία μας.
3: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν έναν, έχουν έναν ευγενή μεν, αλλά όχι έναν υποχωρητικό γείτονα, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μην ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.
16: Και ανταλλαγή απειλών έχουμε το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ και Ιρανών. Πάρε τα πλοία σου από τον Περσικό, αλλιώς θα τα στείλουμε στο βυθό, του λένε οι Ιρανοί. Ετοιμαστείτε για δεύτερο γύρο βομβαρδισμών, τους απαντάει ο Τραμπ. Στα ύψη εντωμεταξύ βρίσκεται το πετρέλαιο.
20: Παρασκευή, Σάββατο ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά αρχίζει τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή απλία μόλι Δυατική 2.12-2.13.
16: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω όπου βρίσκεστε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη, καλή εβδομάδα.
21: Καλή εβδομάδα, δεν μπορώ να σε διάψευσω. Δεν μπορώ.
16: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι...
21: Έτσι, έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω, αυτό μπορώ να το κάνω.
16: Για πες.
21: Γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην βάρη επί της ουσίας. Η βάρη Σκοροπίου, λοιπόν, προς το Κοροπή, κατά μήκος της βάρης, έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό, κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση, μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια. Είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα, και να βγουν από την άλλη μεριά της βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε? Είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο. Δεν περίμεναν κάποιοι πως θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Εικόνωνος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά προφανώς, από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή που έχει αρκετή κίνηση, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού Σπύρου.
16: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μια είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει εξέλιξη ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μια ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτατων αδικημάτων, που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα. Καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ είναι, έχουν στενή συγγενική σχέση, είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την φωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Ναι. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ...
16: Μισό λεπτό, ο εκβιασμός και οι ξυλοδαρμοί και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
22: όχι, όχι.
16: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
22: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά?
22: Εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή είναι σε εξέλιξη,
16: ναι,
22: και
16: ναι,
22: δεν έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους, όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις ναι, με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
16: Πήγαινα
22: σε αυτό το
16: Γιάννη Σουλιώτη, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
22: Ναι, ναι.
16: Και αν δεν θέλεις, ναι, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
22: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά στι περιουσίες συγχωριανών τους που τους αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα από το 2021 μέχρι και τώρα περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπομορφή επιδοτήσεων.
16: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης που είχες ερευνήσει εσύ, Μεσοκύρ και τα λοιπά.
22: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το... Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
16: Ναι.
22: Αλλά ίσως αν θέλεις δείχνει το πόσο απλωμένη ήταν.
16: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστή παρατήρηση.
22: Κρήτη,
16: ναι, ναι, ναι.
22: Που σε τέτοιο βαθμό ναι, ναι, ναι, κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού ναι, ναι, να παίρνουν και αυτοί ναι, ναι, χρήματα από τις επιδότησεις.
16: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
22: Ναι, αν θυμάσαι, μετά την υπόθεση στα Βορίζια, είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
16: Οπότε έβγαλε την υπόθεση, καινούργια
22: υπόθεση που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
16: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, ο Γιάννης Σουλιώτης, για αυτή την περίπτωση που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από τη 17η Ιουνίου. Οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες Αντώνη Ατζολέτο. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται εδώ. Οι ακροατές του Sky έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω, επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο διαλυθιά τρόπο να τον ανακοινώνει.
22: AI.
16: Δεν είναι αληθινά τα πιτσιρίκια.
22: Όχι, AI είναι.
16: Δεν πρόλαβα να το δω καλά το βίντεο. Νόμιζα ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλουζές και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26-5. Αυτό που αναφέρεις.
22: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησείο με κρεαθέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί από τη μία υπάρχει πάντα η απειλή των εκλογών. Από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
16: Θα σε πάω μετά, θα σε πάω μετά στην κυρία Καριστιανού.
22: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας και μετά το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομο στο να το τρέξει και ο Αλέξης Τσίπρας.
16: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε, το 27. Μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές πώς να στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
22: Όχι. Ναι.
16: Οπότε μας λες το Θησείο πιθανότατα.
22: Πιθανότατα, ναι.
16: 26 Μαΐου. Η ανακοινώση. Επίσης,
22: η ανακοινώση. Θα υπάρχει μια διακήρυξη.
0: την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
16: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
0: Ναι, ναι, και το όνομα, τα πάντα, τα πάντα.
16: Στις 26, ναι, δεν στις 26, θα το πάει. Ναι. Ξέρεις τι λέω για τη συζήτηση για την κυρία Καρσία, να το πάμε λίγο, ναι, μετά. Για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο

0: Αλήτης. Και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον άλλη διάσπαση. Δηλαδή, έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακούσαμε δύο βουλευτές. Μάλιστα, ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη στο Μέγκα είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
2: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα, σχηματισμούς και φορείς. Από την άλλη ακούμε ιδέες όπως του κυρίου Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση. Υπάρχουν άλλες ιδέες χωρίς να γίνονται πιο συγκεκριμένες για κάποιο είδους συγχώνευση. Ελπίζουν προφανώς και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει νερό στο κρασί του την τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του, χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
1: Και αφού έχουν παρετηθεί, νομίζω.
2: Και αφού έχουν παρετηθεί.
1: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παρετήσεις.
2: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
1: Δηλαδή θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
2: ναι.
1: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές της επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει, ναι, την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
2: Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του, ναι, του κόμματος.
1: Μάλιστα, οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο, είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
2: Ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία, ναι, είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο. Όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο, που τη στηρίζει όλο αυτό τον καιρό με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από τα χώρα της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό, βέβαια, ναι, μπορεί να γίνει πράξη.
1: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το μένα Αλέξη Τσίπρα, όπως και προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε. Οπότε, μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στο κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα, και είπε:
3: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
1: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανού όσο την ακούσαμε να λέει, ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος.

0: Που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη. Επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Μεταδίδω live. Okay.
2: Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Θα αρχίσει να μπαίνει τώρα κόσμο.
0: Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σχολίασε.
1: Μου στείλα να δω εγώ τη live μετά σου. Πάτσα να δω τη live μετά σου, γιατί ο λογαριασμό ήταν γραμμένο στα ρώσικα.
3: Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβέρνων Ασφάλειας, ΕΕΠ, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που κάλεσαν τον κόμμα να κατέβει στα συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η λογαριασμή αυτή ήταν από ξένη χώρα.
3: Η
1: πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό θέλει και πολύ καλό. Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Ο Βελόπουλο είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στον χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα.
0: Αυτά με τα δύο νέα κόμματα, πώς σχολιάζονται και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης, και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο σου, αλλά θέλεις, μιας και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κόμματα που είναι τώρα στα γεννητούρια, Τσίπρας, Καριστιανού. Θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να μας πεις λιγάκι και την οπτική, όπως τη βλέπεις στο ρεπορτάζ, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης.
4: Κοιτάξτε, οι διαρροές από την κυβέρνηση για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
0: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά,
4: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση το να έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς το τραπέζι, νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογα που θα αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να γίνουν εκλογές, μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θολά σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό, κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρωθυπουργός.
4: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμάρας να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα.
4: Σε αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός πως ο κ. Σαμαράς και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά, και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεσης θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, την εκτίμησή σου βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις μπορούν να κάνουν... Να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα. Αν όχι όλα, πια.
4: Καλά, με το κόμμα Σαμαρά προφανώς μπορεί να επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και αναλόγως που είναι το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί. Απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψήφισαν Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα κόμματα που είναι στη Βουλή, τόσο πιο δύσκολη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή διαμορφώνει και τις ισορροπίες. Ποιοι θα μπορούσε και θα μπορούσαν να είναι οι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα ως προς αυτό προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους. Ναι. Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό αντίπαλο. με τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ποιος θα είναι ο αντιπαλός στην ουσία. Ασχέτως αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης, προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει και της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνόν κόμμα την προεκλογική περίοδο.
0: Και τέλος για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
4: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας ως στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το δίλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούνται να ψηφίζουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο. Πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης, να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς απευθύνεται στο μεσαίο χώρο, μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί, όπου και είναι ένα κομμάτι του ψηφοφόρου που έχει απομακρυνθεί, και είναι και το κομμάτι του ψηφοφόρου που του έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Καλησπέρα.
0: Ο Γιάννης Καντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Γιάννης, ήταν και τα όσα είπε το πρωί ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
0: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και μετά.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική. πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα του. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και θα πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η ανάλυση και του Μανώλη και του Βασίλη Νέδου, εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι, στην Καθημερινή, για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με αυτό το νόμο για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
19: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε τους στόχους της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται θα έρθει στις αρχές του Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι, και αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και το εννοώ αυτό, διότι αν ακούσουμε τους αναλυτές για τις επιδιώξεις Άγκυρας, πραγματικά είναι να απορρέσει κανείς. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο ακούσαμε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία μπορεί να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει 152 νησιά, νησίες και βραχονησίδες, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε και σήμερα, γι' αυτό και ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται, είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμή 14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ. Θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Δηλαδή, εδώ είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία. Το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα, να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης. Θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό αντιλαμβάνω, δηλαδή είναι στόχος, είναι βασικό στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα... τώρα το πού μπορεί να φτάσει είναι στην ευχέρεια του Ερντογάν.
0: Δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν. Ακριβώς. Να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
19: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα γαλάζιας πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν επιδιώξεις της Άγκυρας, αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από, τα κόμματα, από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι και Αναλυτές, ακούμε πράγματα που, τα οποία αν ενταχθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω ότι εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ηρεμα νερά, πάμε σε άλλη φάση. Και αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι θα επικρατήσει κάποια λογική. Όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας, δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε. Αλλά επειδή στις γνωστές της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει και εδώ στο Sky 100,3 στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky, τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο, με δηλώσεις, ναι, τότε θυμάμαι, αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για Αιγαίο.
19: Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της Καθημερινής στις 4 Μαΐου. Mm. Το οποίο δεν είναι, γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν. Λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι. Φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα, επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νησιών με Ισραηλινό όπλα.
0: Και η εμβάθυση των συμμαχιών με Γαλλία, εδώ Μακρόν, το Ισραήλ, όλα αυτά.
19: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ναι. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως λένε να απαντηθούν. Ναι. Θα δούμε.
0: Υπάρχει και μια ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη λωρίδα της Γάζας και...
19: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση.
0: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες.
19: Βεβαίως, όπου καταδικάζει φυσικά την επίθεση κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιο στόλου. Ο στόλος περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες. Οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει ανεβόλων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία σε συνεργασία με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
19: Ήμουν έτοιμος.
0: Ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
19: Αλίμονο. Εγώ απλά είχα διαβάσει την απολύγη όταν ανακοίνωσε και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ακόμη και νησιά, λένε οι Τούρκοι, ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους, έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
21: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Το πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
0: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
20: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα.
0: Η αμόλυβδη.
20: Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο μείον 2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο και έγινε, πρόσεξε, συν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2,11, ήδη το πετρέλαιο Brent από το πρωί σήμερα νωρίς έχει ξεπεράσει τα 1 δολάριο και το 1,11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά, αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει. Δηλαδή το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111 θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο. Με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Να σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινεί από τα συχνά απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού, αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσει να το λες στο διοικητικές, γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λύγει τέλος του μήνα να θυμίσουμε. Η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
20: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει. Δεδομένης της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ που πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες, οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπούν το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
0: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, είναι στο τραπέζι?
20: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
0: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, να αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
20: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το αμερικανικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, συγγνώμη, είναι σε υψηλό 15ετίας. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88%. Το spread έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον δανεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και το δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρέμβουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι κι αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει, και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκίων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή, παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
22: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
29: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
30: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
31: Να το, ήρθε.
29: Α, Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
0: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
8: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φαίνεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν ήταν ήδη αργά. Είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει, το μετατράπηκε το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίντεο τα οποία εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχαία Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε, πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε στο πέραμα
8: στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
0: Και στην Ελευσίνα.
8: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για 3 θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμάχων, τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά drones έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
0: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στο στούντιο του Sky, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο. Τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
10: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
10: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και δύο ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέση 1-8 και τυπικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
0: Φιέστα. Έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Σε έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με τον Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
10: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο θα είχε αξία. Η πέμπτη θέση τώρα δεν έχει καμία αξία. Γιατί...
0: Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
10: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
0: Ναι.
10: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 σε συνδυασμό με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ξαναβολή σε αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά επειδή έριχνε χαλάζι στις αίρες έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες. Άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια.
0: Μάλιστα.
10: Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
0: Θα γνωρίσει όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
10: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky. Έτσι. Να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, χαρές εδώ οι Σκαϊκοί μπασκετβολίστα από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
10: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητές.
0: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
10: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
0: Ευχαριστούμε, Νίκος. Ευχαριστούμε.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε!
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
15: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
16: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
17: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
15: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
16: Τι ήταν αυτό?
15: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
17: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε! Να το! Το βρήκαμε!
16: Μπράβο!
15: Μπράβο!
14: Game Masters Escape Room.
1: Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
2: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέπτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
22: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
23: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
24: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
23: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
24: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
22: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα μελή της ίδιας οικογένειας έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει τα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 στο Παρίσι. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο Στολίσκος περιλαμβάνει 54 σκάφη. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν αναχαιτιστεί 37 σκάφη. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασδότ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Η αναχέτηση σήμερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις ανοιχτά της Κύπρου των πλοίων στο Λίσκο για τη Γάζα συνιστά πράξη πειρατείας, καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλούνται την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τιαβέλλας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αργά για να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δις ευρώ και να απολογηθεί πολιτικά, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Μόλις έρθει στα χέρια μας η πιστοποίηση των σχεδίων ασφαλείας για τα πανεπιστήμια, θα προχωρήσουμε με την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων εισόδου αλλά και των security, ανέφερε στον Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σχετικά με την συζήτηση περί κατάργησης των πανελλαδικών και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τα παιδιά που φοιτούν τώρα στην δευτέρα ή τρίτη τάξη του γυμνασίου. Απευθυνόμενοι στα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, θα προέτρεψε να επισκεφθούν διαδικτυακά το ψηφιακό φροντιστήριο, στο οποίο έχουν ήδη αναρτηθεί και τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικά τεστ. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια της pop Σακίρα από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που της είχαν επιβάλει το 2021 οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα που είχε καταβάλει μαζί με τους τόκους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ρινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
7: Πέφτουμε!

0: στα λέω.
1: Τι είναι, πες τα.
0: Πού να στα λέω.
1: Κάτσε από σε αριθμό. Τι πες μου, πες μου.
0: Όχι, όχι, μην φωνάς, δεν μπορώ.
1: Δεν φωνάζω.
0: Μου συμβαίνει από το πρωί αυτό.
2: Όχι το κεφαλάκι μου. Όχι το κεφαλάκι μου. Πανάθεμάτων.
0: Άλλη μία, δεν μου φτάνει. Ας τον Παπαγιανόπουλο να το πει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Καρφί.
1: Καρφί, ε.
2: Όχι το κεφαλάκι μου. Πανάθεμάτων.
0: Πώς λέγεται αυτό που έχω?
1: Μάτι.
0: Τι?
1: Μάτι.
0: Υπονοκέφαλος
1: απλά, ναι. Είναι κάτι το οποίο σε ακολουθεί ώρες.
0: Από το πρωί.
1: Σε ταλαιπωρεί ώρες.
0: Από το πρωί δεν με έχει αφήσει εσύ.
1: Από την ώρα που ξύπνησες δεν κοιμήθηκες καλά, κοιμήθηκες με μάτι.
0: Κοιμήθηκα αργά,
1: ναι.
0: Και χθες και το Σάββατο.
1: Κοιμήθηκες με μάτι.
0: Άρα δεν είναι μάτι. Μάτι λέτε,
1: μάτι,
0: ρε παιδιά.
1: Έχεις.
0: Δηλαδή όλα θα λέμε μάτι.
1: Μάτι είναι αυτό.
0: Αν πω από μέσα μου το πάτερ ημών και κλάψω, σημαίνει ότι ήμουν ματιασμένη.
1: Τρόμαξε.
0: Έτσι πάει.
1: Τρόμαξε. Να κλάψει, να φύγουν, το θέλει και η τσίσα.
0: Ρε Σιάννη, για όνομα του Θεού.
1: Αλήθεια θέλει τσίσα.
0: Παιδιά, έχουμε ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις. Έφτασε αυτή τη στιγμή επιτέλους. Την άλλη εβδομάδα, 26 Πέμπτου, μην κάνετε τίποτα. Ακυρώστε τα όλα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί ο Αλέξης ανακοινώνει το νέο κόμμα.
1: Δόξα το Θεό.
0: Επιτέλους.
1: Ναι.
0: Και επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά, είπαμε με αφορμή αυτά να βουτήξουμε και λίγο στο αρχείο των παιδιών της αλλαγής. Και
1: ναι,
0: ξέρετε, κάθε βουτιά βγάζει διαμάντια.
1: Ναι, ναι, φίλε.
3: Τώρα θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς.
4: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί.
3: Πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία.
4: Ομπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική.
0: Θα γίνω χειρότερα με αυτά που διαβάζω. Άκου τι μου στέλνει τώρα εδώ ο Σταύρος. Που δεν είναι Σταύρος, είναι το ψευδόνυμο Σταύρος.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, τι.
0: Λέει, σε πονάει το κεφαλάκι σου, Αναστησοπούλου. Από το άγχος είναι σίγουρα τώρα που ήρθε η Καριστιανού και ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ.
1: Έχεις άγχος. Δηλαδή, έχεις άγχος λόγω Καριστιανού και Τσίπρα.
0: Άντε να ξεματιαστούμε.
1: Ή έχεις άγχος και λόγω Σαμαρά που έρχεται.
0: Και τα τρία μαζί.
1: Και τα τρία μαζί.

0: Αστέριος, ο φίλος μου Αστέριος, λέει δεν θέλω να κάνω το σπίρνο, αλλά...
1: αλλά κάνε τον λίγο.
0: Αλλά επειδή τον κάνει και επειδή με συμπαθεί λέει, θα τον κάνω. Χθες σε μια έκτακτη εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου αναφέρθηκε το όνομά σου ότι τάχα δεν πατάς πόδι στο σταθμό Σαββατοκύριακα για αργίες και γιορτές.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Περαστικά Μαρία μας λέει το μάτι.
1: Ποιος το είπε αυτό? Α, η Μαρία που έκανε εκτακτή εκπομπή ενώ εσύ δεν ήσουν πάλι
0: εδώ. Δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: δεν τρέπεσαι. Έχεις κάνει δύο εκπομπές Σαββατοκύριακα που δουλεύω.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω. Καλά, αυτά δεν αφορούν τον κόσμο. Είναι εντελώς
0: όχι, αλλά. Όχι, γιατί τα λέει στον αέρα.
1: Όχι,
0: δεν πατάω αυτό και αργίε. Αφού δεν αφορούν τον κόσμο.
1: Είναι γεγονός ότι πια είσαι ο πολύς κύριος Κολυκθάς, ο οποίος πρέπει να κάνουμε τάμα για να δουλέψει αργίε στο
0: δεν υπάρχουν,
1: Sky.
0: Δεν υπάρχουν τάματα. Όλες αργίε είμαστε εδώ πέρα.
1: Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
1: Ο κόσμος είναι εδώ και κρίνει.
0: Άστα αυτά που δεν αφορούν κανέναν. Αστέρι, ευχαριστώ πολύ που είσαι δίπλα μου. Μόνο αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ που είσαι δίπλα μου.
1: Ο Πάνος λέει αν είχε κερδίσει ο Ακύλας και αν είχαμε Πασόκ, δηλαδή μιλάμε για δύο διαφορετικές συνθήκες, θα ξεκινούσαμε την εβδομάδα με αργία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Φανταστείτε πόσες φορές είχαμε ακούσει το Φέρτο αν είχε κερδίσει ο Ακύλας.
1: Με συγκίνησε πάρα πολύ ο Ακύλας.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικός.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μετά τον τελικό του Eurovision τον έβαλα ακόμη πιο βαθιά μες στην ψυχούλα μου.
0: Δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου μου, δείχνει την ποιότητα την παιδεία που έχει.
1: Εντάξει, πέραν αυτόν τώρα, εμένα άλλο με συγκίνησε.
0: Τι?
1: Το ότι βγαίνει αυτό το γλυκάκι και λέει ότι μετά το τόσο love bombing που δέχτηκα, τώρα αισθάνομαι σαν να με εγκαταλείπεται, δεν υπάρχει. Δηλαδή θες να τον πάρεις μια τεράστια αγκαλιά και να του πεις ότι ναι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες, σε χαρήκαμε το... Ήσουν μια κινητή χαρά, Ακύλα, και εσύ και όλη η ελληνική αποστολή. Και προσπάθεια και δεν το βάλατε κάτω δευτερόλεπτο και φέτος ήταν και μια Eurovision, είναι γεγονός, που είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τελικά.
0: Ποια ήταν τα άλλα?
1: Είχε πολλά. Όλα αυτά που συζητάμε τόσες μέρες. Τι πια ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν πήγαν τίποτα αυτά. Από τα φαβορί τελικά.
1: Εντάξει, ναι. Γιατί όλα πήγανε.
0: Άρα,
1: κουβά.
0: Όταν ακούτε στοιχηματικές και τα λοιπά. Από την αντίθετη πλευρά εσείς.
1: Πάντα δεν γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα.
0: Αυτό που πιστεύετε εσείς.
1: Δεν έπεσαν έξω τα στοιχηματικές, έπεσαν έξω τα στοιχήματα. Πάλι του χρόνου όμως για τα στοιχήματα θα λέμε. Άρα τι νόημα.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Πάμε στο ίδιο λάθος πάντα. Κάνουμε το ίδιο λάθος, μην νομίζεις.
1: Αχ, οι παλιοί, πού το θυμάστε, ρε παιδιά. Η Νίκη, θυμάστε. Λέει αυτή την προσευχούλα που έλεγε κάποτε ζωντανά στο ραδιόφωνο.
0: Τι θυμάσαι, ποια είναι?
1: Το του Χριστού τα ποδαράκια, έχω εγώ μαξιλαράκια. Φύγετε κακά μυαρά, ο Χριστός είναι κοντά. Αυτό είναι για να μην βλέπεις κακά όνειρα. Λοιπόν, χάλια ξεκίνησε και εμένα η μέρα μου, αλλά δεν πειράζει. Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι, λέει ο Ζιο Κοκό. Τι λέει τώρα, να ηρεμήσετε, το άγχος τρώει τον κόσμο. Γεια σου, αγαπημένα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα το. Πώς είναι το τραγούδι της Βουλγαρίας, τι λέει?
0: Μπακαράγκα. Μπακαράγκα.
1: Μπακαράγκα. Είναι και καλά να διώχνεις τους δαίμονες.
0: Α, τέτοιο είναι.
1: Ναι, ναι, τα μυαρά. Ναι. Τα διώχνεις. Με αυτόν τον τρόπο τα διώχνεις.
0: Είναι μια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Είναι μια κατάσταση ή ξόρκι είναι αυτό?
1: Ορίστε.
0: Είναι μια κατάσταση γενικώς ή ξόρκι?
1: Είναι ότι όταν επειδή μου νιώθεις στη ζωή σου ότι κάτι πάει να γίνει και σε ρίχνει,
0: ναι.
1: Εσύ λες μπακαράγκα, μπακαράγκα. Πάντως, και το διώχνεις.
0: Για ένα βράδυ.
1: Όριστα αγριαβούνα. Όριστα αγριαβούνα, στα βουλγάρικα.
0: Πάντως για ένα βράδυ πραγματικά ήμασταν ωραίοι ως Έλληνες γενικώς. Γιατί κάτσαμε στα σπίτια μας. Εντάξει, κρίναμε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο μαζωμός εμένα.
0: Ναι.
1: Το ότι κάθε χρόνο τέτοια μέρα μαζωνόμαστε.
0: Υπάρχουν πάντα υποκριτές, γνωστοί υποκριτές που έρχονται μόνο μέρα και λένε εγώ δεν είδα τίποτα, τι έγινε.
1: Ναι, ναι, και έκανα 83%.
0: Ναι, άρα ποιος το είδε. Ίσως το 5% που βγήκε έξω. Εντάξει, καλά έκανες. Μπράβο σου.

Μάσου. Αλλά δεν μπορώ αυτούς που λένε αυτό τι είναι που παίζουμε. Το μπακατάτα, τι είναι, α πούμε. Ναι. Αυτούς δεν μπορώ με τίποτα. Κάνω ό,τι ξέρεις. Άστα το υπόλοιπο το παραμύθι. Και καλά, Eurovision παραμυθάκι, παιχνιδάκι κτλ.

0: Τα πολιτικά εννοείται θα τα σχολιάσουμε
1: καλά, ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι,
0: φαντάζεστε, έχει να γίνει χαμός. Επίσης, μου είχε κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή από την Κρήτη. με το ελληνικό FBI, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει βάλει στο στόχαστρο μια συγκεκριμένη οικογένεια από εκείνους, ρε παιδί μου, που κάνουν ότι γουστάρουν σε χωριά της Κρήτης.
1: Σε ποια περιοχή θύμισε μου?
0: Είναι στα Βορίζια.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Εκεί όπου είχαμε το φωνικό,
1: ήταν
0: την τραγωδία πριν από λίγο καιρό. Ξέραμε ότι υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες κάνουν κουμάντο, λιμένονται όλες αυτές τις περιοχές. Δεν έκαναν τίποτα φοβερό, μην νομίζετε. Έκλεβαν χωράφια, κατέστρεφαν καλλιέργειες και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περίπου 586.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια έφαγαν οι συγκεκριμένοι.
1: Δηλαδή,
0: μία οικογένεια, ξαναλέω.
1: Θείος με ανήψια, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ερχόμουν εγώ, Νταΐς, ο θείος, με τα ανήψια μου, ερχόμουν σαν σοπούλογο το χωράφι, ξυλοκοπούσα αν χρειαζόταν ή σου έπαιρνα το χωράφι κανονικά, το δήλωνα εγώ. Και έπαιρνα εγώ την επιδότηση.
0: Ναι, απλά τα πράγματα. Τα ξέρεις πόσα ήταν.
1: Απλά πράγματα. Πόσα?
0: 40. Μέχρι τώρα έχουν βρει 40.
1: Με τον Ταϊλή και όλα αυτά.
0: Που τους έχουν κάνει όλα αυτά. Φαντάζομαι, για να πάμε τώρα στην καρδιά και στο ζουμί, ότι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, α, ξέχασα, τα Βορίζια δεν έχουν αλφατάφ. Υπάρχει όμως λίγα χιλιόμετρα παρακάτω. Δεν ήξερε ότι η οικογένεια π.χ. Κολοκυθάνα του Σοπούλου Παπαγιαννάκου ήταν τέτοιοι. Φαντάζομαι.
1: Δεν είχα φτάσει ποτέ στα αυτιά τους κάτι τέτοιο. Απλά θεωρούσαν ότι είναι καλοί επιχειρηματίες και αυγατίζουν τα στρέμματά τους.
0: Δεν πιστεύω δηλαδή να υπήρχε και κανένας γνωστός μες στο αστυνομικό τμήμα και να έκανε καμιά δουλειά. Δεν θέλω αυτά να τα πιστέψω.
1: Αυτά είναι κακοήθεις από πράγματα που άκουγε στο παρελθόν.
0: Έτσι.
1: Δεν ισχύουν αυτά πια. Τα κάναν μόνοι τους τη δουλειά, ήταν πολύ επιτυχημένοι. Απλά αν χρειαζόταν, παίζαν και λίγο βία.
0: Δηλαδή, αν ας πούμε σε ένα χωριό οι δύο οικογένειες είναι οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, δανείζομαι. Αυτό δεν το ξέρει κανένας, ότι μπορεί να πάει ο Φουρτουνάκης να πάρει το κτήμα από τον Κολοκυθάκη για να πάρει την παράνομη επιδότηση. Όχι, παιδιά.
1: Και να γίνεται ακόμα πιο μεγάλο στο χωριό.
0: Και στην περίπτωση που πάει, ας πούμε, ο Βροντάκης να τον καταγγείλει το Φουρτουνάκη ότι θα πάει να του κάψει το αυτοκίνητο. Όχι, παιδιά. Τα ξέρω αυτά, δεν τα έχει ακούσει κανένας.
1: Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Αυτά γίνονται στην Νότια Ιταλία, στη μαφία.
0: Όχι, πίστευαν όλοι ότι στα Βορίζια τρέχουν όλοι με ξέμπλεκες σκοτσίδες στα λιβάδια. Λογικά. Πόσο δίκιο έχει. Τότε λέγαμε για τους φραγκιαδάκηδες και τους καργάκηδες, αν θυμάμαι σωστά τις οικογένειες. Δεν είναι αυτές, είναι άλλες στα Βορίζια. Οι οικογένειες για τις οποίες συζητάμε και είναι τώρα στο στόχαστρο του ελληνικού FBI, δεν είναι αυτές οι δύο που σκοτώνονταν μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι άλλες δύο. Και κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχουν φιλήσυχοι άνθρωποι οι οποίοι έτυχε να έχουν περιουσία στα Βορίζια.
1: Υπάρχουν φιλήσυχοι άνθρωποι που δεν νοείται να μην ξέρουν τίποτα όμως. Με τόσες οικογένειες οι οποίες είναι στην περιοχή και κάνουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί δεν κάνουν άλλες δουλειές, κάνουν αυτές τις δουλειές. It all feels
0: like gold, gold to me. Οι φίλοι μας με μαλώνουν και λένε ότι είχε κουράσει τόσο θερμή μου υποστήριξη το φετινό υποψήφιο.
1: Εντάξει,
0: να σας πω, δεν είχε να κάνει.
1: Τη χώρα μας.
0: Είχε να κάνει με το πόσο συμπαθή ήταν ο Ακύλης.
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή θεωρούσα ότι όλοι έπρεπε να του στέλνουμε νοητά αγκαλιές.
1: Ναι, είναι.
0: Μόνο αυτό.
1: Είναι πολύ συμπαθής.
0: Το συνέστημά μου μπορείτε να καταγγείλετε. Μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το καταγγείλετε.
1: Εντάξει, επειδή το συζητάμε πιο χαλαρά πια σήμερα, γιατί απογοητευτήκαμε όντως, γιατί νομίζαμε ότι πάμε για κάτι μεγαλύτερο. Εντάξει, το τραγούδι μπορεί να μην άρεσε πολλούς. Όντως μπορεί να μην άρεσε. Ήταν λίγο παράξενο τραγούδι. Αλλά συμπαθήσαμε όλη την προσπάθεια αυτή. Και το γουστάραμε ότι μπορεί να είμαστε εμείς πρώτοι, ας πούμε.
0: Και εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, εμείς το στείλαμε το τραγούδι.
1: Α, ναι,
0: στον εθνικό του. Έγινε εθνικό τελικό, σας θυμίζω. Και στείλαμε και αποφασίσαμε όλοι μαζί να στείλουμε.
1: Μεταξύ πόσων τραγουδιών. Καμιά κουσπίδα. Πώς ήταν τα τελευταία, ο τελικός.
0: Ναι, ήταν η Μαρσό, ήταν ο Γκουτζομπνίκη. Ήταν πολύ, πάρα πολύ.
1: Θα μπορούσαμε να στείλουμε κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Απλά.

0: πάντως ότι αυτοί είχαν καταφέρει να απλώσουν στην Κρήτη. Πάμε από το ένα στο άλλο τώρα, αλλά κουβεντιαστά ωραία έτσι όπως τα συζητάμε και τα συζητάτε όλα τα θέματα κάθε μέρα. Το ότι είχαν καταφέρει να απλώσουν τα πλοκάμια τους, να κάνουν ψευδείς δηλώσεις, να παίρνουν όλες αυτές τις κοινοτικές ενισχύσεις, να κάνουν κουμάντο στα οικόπεδα και στα κτήματα του Παπαγιαννάκου, του Παπαγιαννάκη απέναντι κλπ. Δείχνει πόσες δεκαετίες μπορεί να γινόταν, παιδιά, αυτό.
1: Ναι, καλά. Καλά, εννοείται αυτό. Μα είναι πρακτική αυτή. Προφανώς ήταν πρακτική. Ήταν κάποιοι, δεν τα παίρνανε σήμερα και αύριο παίρνανε την επιδότηση. Όλο αυτό είναι βασισμένο πίσω, στα χρόνια πίσω. Τι λέμε τώρα.
0: Αν ήθελα, για να το καταλάβετε, αν ήθελα εγώ που ανήκα σε αυτή την οικογένεια να πάρω το κτήμα σου, σε απειλούσα. Και πήγαινα στο περιουσιολόγιο και το δήλωνα ως δικό μου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Και έλεγα δεν θα μιλήσει, δεν θα πεις κουβέντα. Γιατί θα έρθω εκεί πέρα με το. Θα έρθω με τα όπλα στο ζωνάρι.
1: Θα έρθω με αυτά. Άρα το παίρνω εγώ δικό μου και εγώ το δηλώνω δικό μου, παίρνω την επιδότηση και δεν λες και κουβέντα. Όλα αυτά δεν τα ξέρει κανένας.
0: Και αν σ' αρέσει.
1: Δεν τα ξέρει κανένας όλα αυτά.
0: Ότι κιόλα. Καλέ, πόση ώρα
1: δεν. Κιόλα.
0: Αλλά μην ανησυχείτε, θα γυρίσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.
1: Πώς μου αρέσει που είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος πάντα εδώ πέρα στην παρέα μας.
0: Ο Νότης, εγώ όποτε τον βλέπω, ανοίγει ψυχούλα.
1: Και εμένα ανοίγει ψυχούλα μου, πραγματικά.
0: Πώς είναι, είναι ο γιγάντιος Ακύλας, ο Νότης. Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα στα χοντοσέντερ στο ξεκίνημα της εβδομάδας, γιατί αυτή την εβδομάδα μπορείτε να βρείτε αντιλιακά και περιποίηση προσώπου, την αντιλιακή σας προστασία και την περιποίηση για το προσωπάκι σας. Περιποίηση πήγα να πω. Yes. Από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές από 50 ευρώ και πάνω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410 91 760.
11: Κινητό 6945 3627 08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία δήλωση, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε 37 πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες, αύριο στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα μέχρι 23 βαθμούς, σε Θεσσαλονίκη.
13: Ορίστε, κύριε.
14: Φέρε με ένα ουίσκι.
13: Μάλιστα, κύριε. Είδε σφινή. Κι εγώ ένα ουίσκι. Με νερό ή με σόδα. Σκέτο, με λίγο πάω. Μάλιστα.
14: Κότινο.
13: Ορίστε, κύριε.
14: Για δε στο ψυγείο, παιδάκι. Μην έχει περισσέψει καθόλου σαλαμάκι.
13: Όχι, κύριε. Το φάγατε χθες όλο.
14: Έλα, μωρή κατίνγκο. Έλα.

0: Μπορεί ο Αχίλλας.
1: Ναι. Ο Αχίλλας.
0: Ναι. Μπορεί ο Αχίλλας να μην το σήκωσε. Υπάρχουν όμως υπάρχει αυτή η ομαδάρα που το σήκωσε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από το πρωί. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι.
1: Περήφανοι. Περήφανοι.
0: Μόνο περήφανοι.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για ομαδάρα στο μπάσκετ πρωτάθλημα τύπου. Το σηκώσαμε και έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της ομάδας.
2: Τον Τζόφι έπρεπε να φέρετε. Φοβερή άμυνα. Φοβερός.
0: Για φωνάξτε λίγο και τον κύριο Τζούφι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα
2: σύσκεψη,
0: πολύ.
2: Γιατί είχε και σύσκεψη.
0: Ναι, ναι, θα τον φωνάξουμε τώρα.
2: Έχει παίξει άμυνα, ο Γιάννης θα καταλάβει. Final Four Kaunas.
1: Ναι.
2: Walk up σε James.
1: Πολύ δυνατός, πολύ δυνατός.
2: Πολύ δυνατός.
1: Έχω παίξει με τον Τζούφι, είναι εξαιρετικός παίκτη.
2: Πολύ δυνατός.
1: Είναι μαχητής ο Χριστός, είναι μαχητής.
0: MVP ο Λεωνίδας Αθανασιάδης.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που τα έκανε όλα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τα πάντα όλα.
1: Τελικού
2: MVP. Που δεν, και σκούπισε κιόλας, γιατί πήγα από μόνο που δεν σκούπισε, αλλά πήρε και τη σκούπα και σκούπισε το γήπεδο.
1: Του τελικού MVP.
2: Για μένα είναι MVP του πρωταθλήματος.
1: Πιο σημαντικό αυτό.
0: MVP του πρωταθλήματος.
2: Ολόκληρου του πρωταθλήματος και του ημιτελικού και του τελικού και όπου θέλεις.
0: Λοιπόν, επειδή μίλησα με τον Αταμάν της ομάδας αυτής.
2: Δεν έχουμε Αταμάν, ο Αταμάν δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι, με συγχωρείς. Ωραία. Με τον προπονητή, με τον coach της ομάδας, με τον Χρήστο Κάτσικα, τον coach K. Θα σας πούμε σε λίγο και ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας. Δεν το αποκαλύψουμε ακόμα. Περιμένετε για να έρθει και ο Τσούφης. Θα σας το πω εγώ.
1: Έχει μιλήσει η Μάρια, έχει κάνει
0: ποτάζ. Μίλησα αποκλειστικά με τον coach. Χριστίνα Σούζη όμως.
2: Γεια σας.
0: Δεν έσπασε τη σιωπή του. Δεν τη πάει δημόσια όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αρχικά είπε όχι.
0: Ντρέπεται.
1: Αρχικά είπε όχι, δεν γίνεται, αλλά μετά θα γίνει.
2: Μετά θα γίνει.
1: Είναι πάντα, είναι το κάτσικα το δίχτυο.
0: Λοιπόν, κυρία Σούζη.
3: Τι κάνετε, καλά.
0: Πώς είμαστε.
3: Καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Θα σας πάει κάπου, δεν πρέπει να σας πάει ο coach.
2: Ο coach και
0: το έχουμε κανονίσει. Το έχουμε κανονίσει.
1: Είναι κανονικά. Ολόκληρο εκεί μπορεί να σηκώσετε. Δίκη, να πάει κάπου. Να στείλει ένα πενθήμερο κάπου. Θα σκέψω τα ξενοδοχεία σου. Δεν τα βάζει, ρε.
2: Εγώ δηλαδή δεν πάω πουθενά.
1: Δεν βάζει ρεαλίτη καθόλου.
2: Δεν πάω πουθενά.
1: Για την ομάδα σου τα βάζει.
3: Ωραία.
1: Για πε τι γίνεται.
3: Ο καιρό σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Σούπερ.
3: Από αύριο αρχίζει το πρωτοβρόχι.
0: Δείτε γιατί δεν ξέρω.
1: Δεν θα είναι έτσι.
3: Όχι, όχι. Θα είναι και την Τετάρτη. Μια χαρά θα είναι. Λίγο βροχή μπορεί να έχει. Αύριο το απόγευμα. Εδώ στην Αττική η βροχή.
2: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Να μην πλύνω αυτοκίνητο πάλι.
3: Κοίτα, το αυτοκίνητο μπορεί να το πλύνει,
2: ναι.
3: Αλλά απλά θα βρέχεται. Δεν έχει σκόνη.
2: Α, οκ, okay, κάτσε.
3: Έτσι, κάτι έχει φύγει σκόνη.
0: Τότε με το πλύνει.
3: Καλό στον πρωταθλητή.
1: Καθώ
0: περιμένετε, τελειώνει η κυρία Σούζη και μετά θα πούμε
3: εγώ
0: πολλά.
3: Και, ναι, ναι.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, γενικά όλε τι μέρε αυτέ ο καιρό θα έχει μια αστάθεια. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά.
2: Μέχρι πότε?
3: Μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι
0: για δύο εβδομάδες.
2: Ναι, ναι, okay.
3: Μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Χάλια, τι, okay.
2: Δεν έχω θέμα, θα δουλεύουμε κάθε μέρα με το Final Four και
0: δεν θα πας Λευκάδα.
2: Final Four και με θεώρηση.
0: Τα ξενοδοχεία ποιος θα τρέχει τώρα?
2: Είναι στο αυτόματο.
0: Ωραία, ωραία.
3: Απλά να πω ότι η θερμοκρασία δεν πρόκειται να πέσει. Θα είναι εκεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από 25 μέχρι 27 βαθμούς γενικότερα. Και εδώ στην Αττική βροχή την Τρίτη, απόγευμα, αύριο το απόγευμα δηλαδή. Και μετά, μάλλον Παρασκευή ή Σάββατο, μάλλον. Τετάρτη και Πέμπτη, μάλλον πιο δύσκολα να βγάλει εδώ η Αττική. Την Πέμπτη, σε όλα τα υπηρετικά θα έχει πάλι βροχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γενικά ένα άστο καιρό.
0: Και στην Αττική δηλαδή.
3: Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω να σα πω αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είσαι ακόμα.
0: Okay.
1: Δευτέρα. Μου πει, πάρει το Σάββατο έξω.
3: Καλά,
1: δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Πόσοι με έχουν ερωτήσει για το Σάββατο.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Ναι,
3: πόσοι με έχουν ερωτήσει για αυτό το Σάββατο και δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, το μόνο που λέω είναι έχετε ένα plan B και περνώντας ημέρες να σας πω πιο περισσότερες
0: λεπτομέρειες.
3: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί όταν okay. έχει ένα-δυο χαμηλά που προηγούνται,
0: σωστά.
3: Πρέπει να περάσουν αυτά για να δούμε πώς θα πάει το τελευταίο που έρχεται και κάθεται από πάνω μας και δεν λέει να φύγει.
1: Μάλιστα, κυρία Σούζη μου.
0: Περιμένουμε λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστίνα μας πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Πρέπει να κάνουμε και για τον άλλο πρωταθλητή τώρα.
4: Ε, παιδιά, έπρεπε να βγω πρωταθλητής για να έρθω σε αυτή την εκπομπή.
1: Είσαι για κρυμοθόρητος.
0: Έρχεται και μας τη λέει, την ψώνησε ήδη. Ακόμη δεν τη σήκωσε την κούπα. Γεια σας, κύριε Τσούφ, συγχαρητήρια στην ομάδα.
4: Θα είμαι πρωταθλητής για ένα χρόνο.
0: Θα είσαι πρωταθλητής για ένα χρόνο.
4: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Έλεγα πριν από λίγο, αφού ο κύριος Σταματέλος, συμπαίκτη σας και συνοδοιπόρος, έλεγε ότι παίξατε καταπληκτική άμυνα.
1: Ο Σταματέλος είναι μαϊντανό.
2: Ναι, κανονικά. Περνάω, παίξαμε φωνάζοντα τα παιδιά, μπαίνω μέσα.
0: Τη εκπομπή κανονικά. Λέω ότι είχα αποκλειστική δήλωση του coach K.
4: Όπα.
0: Ναι, πριν από λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έδωσε μία είδηση.
4: Για να δούμε.
0: Ποιος είναι ο επόμενος στόχος της ομάδας.
4: Repeat. Ελπίζω.
0: Όχι.
4: Τι.
1: Όχι.
0: Το παγκόσμιο τύπου. Ανεβαίνει. Δεν το ξέρετε, μάλλον καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω ότι υπάρχει παγκόσμιο τύπου για αρχή.
0: Υπάρχει παγκόσμιο τύπου.
4: Όχι, όντω. 29 Ιουνίου, 6 Ιουλίου, νομίζω.
0: Ναι, είδε εδώ.
4: Παγκόσμιο βετεράνων.
1: Και πού είναι, βετεράνων. Βετεράνοι, τι είστε, ρε παιδιά.
0: Ω τα ματέλα έχει πάθει.
4: Αλλά δεν θα κατεβούμε ω Sky.
1: Ω τι θα κατεβούμε.
4: Ω Ελλάδα. Παίκτε.
0: Ναι, ναι, παίκτε να πούμε.
1: Άρα μεικτή. Άρα ο Τσούφη. Εγώ δεν.
4: Ο Τσούφη δεν.
1: Εγώ.
0: Το Λεωνίδα Αθανασιάδη θα μα τον πάρουν σίγουρα.
4: Ο Λεωνίδας δεν ξέρω αν θα κατέβει.
0: Θα μας τον πάρουν από άλλες ομάδες.
1: Τι θα πάνε να παίξουν, παιδιά.
4: Ο Λεωνίδας έχει υποράψει συμβόλαιο για κακή του τύχη ότι θα παίζει μόνο στο Sky.
1: Ναι, φόρ ζωή. Είναι εξαρτημένο τον Κάτσικα. Άστον αυτό.
4: Μόνο με Coach K.
1: Άστον αυτό.
0: Επίσης η επόμενη ερώτηση στον Coach K που τέθηκε από εμάς είναι αν βγήκε, αν έβγαλε την ομάδα έξω για να φάτε. Δεσμεύτηκε.
1: Ούτε σουβλάκι. Καλαμάκι, όχι πίτα.
4: Είχε
1: κλείσει όλα τα μαγαζιά ο Λιόπουλος για την ΑΕΚ. Δεν μπορούσε, το επόμενο.
4: Έγινε τη φιέστα αυτές τις μέρες και περιμένει να.
0: Εσείς φιέστα έχετε κάνει, όχι ακόμα.
4: Όχι, θα κάνουμε. Κάποια στιγμή κάπου θα μαζευτούμε να πιούμε μια μπύρα.
1: Πότε πήρε το τελευταίο. Το τελευταίο πότε παίξαμε, ρε.
0: Το 23.
1: Το 23. Πριν...
4: Δεν ήταν, δεν ήταν. Εγώ δεν έπαιζα, αλλά.
0: Το 2023.
4: Ναι.
1: Α, 23 ήταν.
0: Και 7 φορές έχετε πάει Final Four.
1: Σαν τον Μπαρτζόκα. Ναι, έλα, ωραία.
0: Το κρατήσει και σημειώσει για την ομάδα.
1: Ο Ιωαννίδης είχε πάει 7 φορές σε Final Four.
4: Και ο Ρενέσες και δεν τον πήρε ποτέ.
1: Ο Ρενέσες το πήρε νομίζω μια φορά.
4: Το τελευταίο. Μπορεί, όντως.
1: Καλά, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
4: Ναι, το θυμάμαι και εγώ τώρα. Αλλά... Αυτός αποτελούσε φορά... το παράδειγμα συνέχεια.
1: Εμείς τα πηγαίναμε, το παίρναμε πάντα, γι' αυτό ξέρεις.
4: Ναι.
1: Για πες, Νίκο, ο Τσούφης εξαιρετικός αμυντικός, είπες,
2: Τόμας Γόκαπ.
1: Τόμας
2: Γόκαπ στα πολύ καλά του. Τι θες να σου πω.
1: Ξέρω γι' αυτό.
2: Τι θες να σου πω.
1: Δηλαδή είναι γαβρόμυαλο τελείω. Δεν αλλάζει με τίποτα.
2: Γκάρι Πέιτον.
1: Εντάξει. Τώρα το φτιάχνει.
2: Εντάξει.
1: Δεν βάζει γαβρό δηλαδή.
2: Για να καταλάβει όλο ο κόσμο που μα ακούει. Ναι, όλο ο κόσμο που μα ακούει. Δεν ενοχλήθηκε. Χθε που του παλέρα Τόμας Γόκαπ δεν ενοχλήθηκε. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: Θε να πάω στον αγώνα.
0: Είχε υπερένταση ρεσιόδε.
2: Και σήμερα δεν ενοχλεί.
4: Εντάξει, πάντω δεν παίζει κανεί άμυνα μόνο του έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι. Επειδή είναι σεμνό.
0: Ταπεινό.
2: Επειδή είναι σεμνό, μόνο Τσούφη παίζει άμυνα. Μόνο Τσούφη παίζει άμυνα.
1: Ο Στάρ έχει ακόμα αυτό το διαστημικό παίκτη που βάζει 40 πόντου κάθε
2: μέρα. Αυτόν τον σταμάτησε στου 15.
1: Αυτό σταμάτησε.
2: 13 στο πρώτο ημίχρονο και 2 βολέ στο δεύτερο.
1: Πώ το λένε αυτό,
4: ναι. Ο Γιάννη είναι φανταστικό παιδί.
1: Και καλό παιδί αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 50 πόντου κάθε αγώνα.
0: Ο Λεωνίδα μα πόσου πόντου έβαλε.
2: 30. 28 όπως έβαλε χθες.
4: Έβαλε 29 στο μνημητελικό.
2: Και 28 χθες νομίζω.
4: Ναι, κάπου.
1: Έβαλε 60 πόντους, δύο αγώνες, εντάξει.
0: Γιατί τον ρωτήσαμε.
4: Ψιλοκαλό
0: και λέει. Και λέει, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Είπε ω τον
4: αποσυστολή, θυμάται. Μη σου πω και θυμάται για τα ποσοστά του.
0: Ο Σταματέλος είπε ότι είναι MVP του πρωταθλήματος γενικά, κατά την άποψή του.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο καλύτερος παίχτης. Συνήθως ο καλύτερος παίχτης βγαίνει από την ομάδα που το πήρε, έτσι.
2: Όχι, όχι μόνο για τον τελικό.
4: Αυτό λέω.
2: Λέω σε όλη την πορεία
4: του πρωταθλήματος, ναι.
1: Ήσταν όντως οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος τύπου ή ήταν τα κυκλώματα που προθέσαν το Sky λόγω Κάτσικα.
2: Ναι, τα κυκλώματα έπαιξαν το ρόλο τους.
1: Λόγω Κότσικα.
2: Τα κυκλώματα έπαιξαν το ρόλο τους.
4: Άντε ρε Σάντανα.
2: Αλλά είχαμε την καλύτερη ομάδα.
4: Στην κανονική περίοδο βγήκαμε πρώτοι.
1: Το
4: ξαναδεί. Ναι, και την παράδοση την τηρήσαμε. Το Star δεν.
2: Σπάσαμε την παράδοση.
4: Το Star ήταν τρίτο.
1: Α, μάλιστα. Κέρδισε με τελικό.
4: Και στην ουσία έκανε μια μικρή έκπληξη κερδίζοντας τους ηθοποιούς.
2: Σάββατο μετά το.
4: Κοψιδά θα βλέπεις κανονικά στον τελικό.
1: Α, μάλιστα.
2: Σάββατο μετά το δικό μας ημιτελικό που παίζανε οι ηθοποιοί με τους,
4: το
2: Star. Μου λέει ο Χρυσόστομος.
1: Ηθοποιοί.
4: Αλλά πρωτόποπας είχε διαφορετική.
1: Η άλλη ομάδα ποια είναι, η τέταρτη ομάδα.
4: DPG, όμως.
1: DPG αποκλείσατε εσείς στον ημιτελικό, έτσι.
4: Α, που μας είχαν αποκλείσει στον ημιτελικό εκεί πέρσι και βγήκανε πρωτοποπές.
2: Στο ίδιο γήπεδο.
0: Πόσο σας χαίρομαι, συνάδελφοι, που είστε σαν μικρά παιδιά. Είναι η χαρά σας, ρε παιδί μου. Και είναι τόσο ωραίο αυτό. Και είναι. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η ομάδα,
4: ο Sky.
0: Ναι. 10. Είναι 10.
4: Δεν ξέρω αν είναι 10. Πάντως αποτελεί συνέχεια της καθημερινής.
0: Ναι.
4: Ναι, όταν ξεκίνησα εδώ στο Sky το 7, έπαιζα στην καθημερινή. Μετά διαλύθηκε η καθημερινή.
1: Εξηγήστε όμως ότι τι ώρα είναι οι αγώνες και τι ώρα πάτε.
2: Οι αγώνες είναι Δευτέρα βράδυ, 11.30 ώρα.
1: 11.30 βράδυ. Αφού έχετε δουλέψει όλη μέρα.
4: Ναι.
1: Ναι. Είναι πολύ σκληρό αυτό εννοώ.
4: Για κάποιον.
1: Για
4: κάποιον τη τηλεόραση είναι λίγο σκληρό. Τώρα, αν δουλεύει μόνο σε site ή σε εφημερίδα ή σε πιο εύκολο.
1: Ναι, που είσαι πιο χαλαρό. Ναι, ναι, ναι.
4: αλλά την επόμενη μέρα είναι μαρτύριο.
0: Πώς νιώθεις που έχουμε στο στούντιο δύο τόσο γοητευτικούς και τόσο χλιταράδες συναδέλφους?
1: Με αρέσει πάρα πολύ.
4: Τρεις.
1: Όταν μεγαλώσω θα τους μοιάσω. Όταν μεγαλώσω θα τους μοιάσω.
0: Προς το παρόν εσύ είσαι παρουσίαση.
1: Τους θαυμάζω.
0: Ένα-ένα.
1: Έχω παίξει μαζί και με τους δύο. Είναι
0: ένα
1: εξαιρετική παίκτη και συμπαίκτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο
0: και φίλοι, και φίλοι.
1: Καλά, φίλοι πάνω απ' όλα.
0: Τη Eurovision που την είδατε?
4: Εγώ στο σπίτι δυστυχώς. Ναι. Αν δεν είχα τον τελικό θα ήμουν με παρέα.
0: Οκ, οκ. Εσύ Νίκο?
2: 10.30 ώρα.
4: Είμαι Eurovision.
2: Ως γνήσιος επαγγελματίας.
1: Καλά και εμένα με παίρνω ύπνο σου στην αλήθεια. Γιατί δεν ήταν συναρπαστικό το θέαμα.
2: Τίποτα. Και ξύπνησα το πρωί και δηλαδή, μπήκα στα site και είδα ποιος την
1: ξύπνησε. Αν δεν ήμουν σε σπίτι με κόσμο θα είχα κοιμηθεί και εγώ πριν τις 11. Εύκολα.
0: Είδα τις φωτογραφίες του Άρη Πορτοσάλτε μέσα από το στάδιο με τη μητέρα Κύλα?
2: Όχι.
0: Όχι, ο Άρης, όχι, είπαμε να πάει μέχρι τη Βιέννη για
4: μέχρι
0: τις
4: έξω τον πρόλαβα, όταν μπήκε μέσα. Όχι,
0: μπήκε μέσα και είναι, έχει γίνει μέλος της οικογένειας Ακύλα πια. Ξέρει τους πάντες. Τον πατριό του Ακύλα, τη μαμά του Ακύλα, το θείο του Ακύλα, τη γιαγιά του Ακύλα. Όλους.
4: Είναι Eurovision
1: νηστά.
0: Εσύ δεν το ερωτάς αυτό τώρα? Όχι.
4: Όχι. Πώς έκατσε αυτό το πράγμα?
1: Μήπως είναι όμως και στο ακρίβο του καιρό.
0: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω του άρεσε.
1: Ναι, μάλλον του άρεσε.
0: Το είπε τέλεια τώρα που κέρδισε η Βουλγαρία. Το είπε πάρα πολύ ωραίο ο Γιώργος Καπουτζίδης. Λέει: εγώ που είμαι από τις Σέρες πάντως του χρόνου, το βρήκα.
4: Σωστά.
0: Θα είμαι, λέει, στο σπίτι μου στις Σέρες και θα πεταχτώ να κάνουμε τον τελικό. Δεν είναι τίποτα.
2: Δίπλα.
4: Ο Άρης το ξέρει ότι του χρόνου θα είναι στη Σόφια τέτοιες μέρες.
0: Α,
2: το έχει αποφασίσει από τώρα.
1: Φυσικά, φυσικά. Πάει.
2: Αυτά είναι.
0: Εννοείται.
1: Ο κύριος Ουγγαρέζο μας παρακολουθεί τώρα. Θέλει μια γνώμη για την Τάρα από τους δυο σας. Από δύο πρωταθλητές.
4: Γιατί είναι η Τάρα.
1: Που κέρδισε το.
4: Φοντάρα η Τάρα.
1: Φοντάρα.
4: Ο Ουγγαρέζος είναι συμφοιτητής μου.
1: Είμαστε
4: στην ίδια παρέα στο πανεπιστήμιο.
1: Να το πας.
0: Αλήθεια τώρα.
4: Φυσικά.
0: Και δεν μιλάτε πια. Τι, στο παίζει φίρμα?
4: Όχι, δεν μου το παίζει φίρμα, αλλά χαθήκαμε λίγο. Καθένα έχει τις δουλειές του, αλλά η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Θέλω
0: και
4: να
0: είναι
4: πιστεύω.
0: Και ο πολύ κύριο Ουγγαρέζο.
1: Ναι, τώρα εντάξει, δεν είναι τώρα δίκαιο μα.
0: Απλά.
1: Μα τα κάνουν και άνθρωποι.
4: Τώρα που το λέει, εσεί τώρα τον έχετε γνωρίσει στα ντουζένια του. Όταν εγώ τον ήξερα, δεν ήταν ο πολύ κύριο Ουγγαρέζο.
0: Τι ήταν ο Δημητράκη τη διπλανή?
4: Όχι, δεν τον λέγαμε Δημητράκη. Ο Δημήτρη που ήταν μέλο τη παρέα.
0: Είχε χιούμορ, είχε.
4: Χαμός γινόταν.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου. Σου άρεσε το τραγούδι εσένα της Βουλγαρίας, Νίκο?
2: Δεν, κανένα δεν μ' άρεσε αυτή η Γιώργη.
0: Κανένα, ωραίο. Σε έχει πιάσει ξυνήλες.
2: Όχι, όχι, θα ήθελα να το πάρει ο Ακύλας. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν τρελάθηκα. Ούτε μπορώ να σου πω ότι το παρακολούθησα για να σου πω ότι τάδε χώρα με άφησε ικανοποιημένο.
0: Με άγγιξε τόσο πολύ η δήλωση του Ακύλα που λέει μετά το τόσο love bombing νιώθω ότι παθαίνω αυτό το σύνδρομο εγκατάλειψης.
4: Ναι, είναι φοβερό.
2: Και τώρα που το λες, μου άρεσε.
4: Και συγγνώμη που ζήτησε. Σιγά τώρα, γιατί πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
2: Μου άρεσε εκείνη των Δανών. Που ήταν ο Άγγλος μόνος του, τον είχαν παρατήσει μόνο του. Ναι. Μόνο του. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι, μόνο του.
1: Και του πάνε, έλα την παρέα μας.
2: Ναι, είχε πήγε κάποιος και του έλεγα, κάτσε μόλι μαζί.
1: Να το δούμε μαζί όλο δηλαδή.
0: Ήταν αυτός που πήρε ένα.
2: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, οι Άγγλοι το έχουν βάλει στόχο ότι θα τρολάρουν το θεσμό. Έτσι, κανονικά με αυτούς που έχουν θα μπορούσαν να τον λάχουν.
1: Έχουν πάρει και μηδέν κάποια στιγμή.
4: Και μηδέν, βέβαια. Πολλά μηδενικά. Αλλά από εκεί ότι τρολάρει τον διαγωνισμό μέχρι το να μην σε κάνω παρέα. Εντάξει, είναι μεγάλη απάντηση.
1: Είναι ντροπή.
2: Τον αφήνει τον άλλο μαζί.
4: Ναι, κρίμα.
0: Και σκέψω ότι αυτοί μπορεί να δουλεύουν 6 μήνες για αυτή τη δουλειά και πάνε και παίρνουν 0, κουλούρι. Ή 1. Καλά στην αρχή, στις πρώτες βαθμολογίες των επιτροπών, και εμείς κάτι αντίστοιχο μας
4: συνέβαινε. Ναι, δεν πήγαινε πολύ καλά.
0: Κάτι ασάκια παίρναμε.
4: Ναι, δεν πήγαινε.
0: Ναι, ναι, από εδώ και από εκεί. Δεν μας ψήφισε η Αλβανία, δεν μας ψήφισε η Σερβία. Μιλάμε αδιανόητα πράγματα.
1: Τα αδέρφια μας,
0: Φυσικά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή.
4: Όχι, Σέρβι, φέρτο.
0: Πόσο μας
4: 12.
0: Α, η Σερβία μας έδωσε 12.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος άλλος, η Γαλλία δεν μας έδωσε τίποτα.
4: Το Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, το ξεχάσαμε.
0: Ο Μακρόν εδώ δεν ήταν προχθές.
4: Μόλις τα σκάσαμε για τα τέτοια
1: τελείωση. Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, μόνο με Πασόκ αυτά. Δεκαετία του 80. Κάτσε, ναι, ναι.
4: Αγόρι μου, εντάξει, είπαμε. Σ' αγαπάνε τα παιδιά και δεν χρειάζεται να τα λες αυτά.
0: Επειδή αυτοί εδώ οι δύο γενικώς μου έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, ειδικά. Και επειδή πλησιάζει η ώρα. Τι πιστεύεις? Ο κύριος Κολοκυθάς έχει κάνει τη δήλωση ότι θα πάει να ξυλώσει το κάθισμα που καθόταν όλα τα χρόνια για να μην κάτσει ποπός Ολυμπιακού.
4: Όπα, σε αυτή τη βραγμά,
2: Και πότε ξέρεις ότι θα είναι Ολυμπιακή εκεί? Ποια ήταν η Ισπανία?
1: Εκεί που θα μένει, θα ήταν πηγή.
2: Αφού
1: δεν τα πήραν τα στήρια, όλοι γράφετε πριν. Ποιος θα πάρει τα στήρια?
2: Αφού δεν τα πουλάνε οι Παναθηναϊκοί.
1: Εγώ προσπάθησα να τα δώσω Τούρκο.
2: Ναι, δεν τα πουλάνε οι Παναθηναϊκοί.
1: Προσπάθησα να τα δώσω Τούρκο. Μιλάμε Τούρκους όλη μέρα. Εμείς τα.
4: Έχει εισιτήρια. Υποθέτω με κάποια υπεραξία. Ένα βγάλουμε και τίποτα.
2: Έχει εισιτήρια.
1: Έχω. Τα δικά μου.
2: Έχει εισιτήρια.
1: Έχω δύο.
2: Ωραία. Μετά την εκπομπή θα μιλήσουμε.
1: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Μαζί σου δεν μιλάω καθόλου. Δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό.
4: Υποθέτω θα τα με κάποια υπεραξία να βγάλουμε και κάτι.
1: Θα μείνουν και νέε θέσει.
4: Α, μάλιστα.
1: Να μην κάτσει κανένα.
0: Θα μπούμε και μέσα. Ψάχνει να βρει ένα εισιτήριο.
1: Θα μείνουν και νέε θέσει.
2: Έχει δύο εισιτήρια.
1: Θα μείνουν και νέε θέσει.
2: Και δεν θα μου τα δώσει.
0: Θα το σκοτώσει λογικά.
2: Αλλά εντάξει,
0: θα σε περιμένει ναι, έξω. Περιμένει.
4: Είναι που είσαι εδώ πέρα στην εκπομπή γιατί την αγαπά. Πάρτα.
1: Θα βγει άλλη εκπομπή.
0: Δεν ξέρω αν είδατε την ανάρτηση που έκανε ο Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, ο κ. Χαλιορίς. Ο οποίος έκανε την ανάρτηση με μια μπλούζα που γράφει Δεν έχω εισιτήρια.
1: Καλά, σκέφτη περνάει αυτό.
4: Νόμιζα θα.
1: Καλά, σκέφτη πολύ αυτό.
4: Θα βγάζε με μπλούζα προσευχή. Μην του κάνουν τον κύπλο καλοκαιρινό.
0: Εσύ τι έχει θυμάσαι θα γίνει, Χρυσόστομο, με το χέρι στην καρδιά.
4: Εγώ θέλω, επειδή το μπάσκετ θέλω να το πάρει είτε η Βαλένθια είτε ο Ολυμπιακός που έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Mm. Αν το πάρει η Βαλένθια να λέω ότι έχασα από τον πρωταθλητή.
0: Παγκόσμια ειρήνη.
2: Εγώ ψοφής τα εννοεί αυτά.
4: Το κακό είναι ότι εγώ τα χώνω στον Αταμάν από τον Νοέμβριο του 2025. Οπότε αυτή η σύνδεση με την ομάδα δεν υπάρχει. Όταν τους βρίζεις επί 15 μήνες και σε λένε κομπλεξικό, με λένε κομπλεξικό, δεν μπορώ να πανηγυρίσω. Mm-hmm. Ούτε βέβαια θα κάτσω και θα πω εγώ σας τα έλεγα κτλ. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση. Περιμένω την επόμενη μέρα. Ελπίζω και προσεύχομαι στο Ζέλικο να γυρίσει.
1: Μπράντοβιτς.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Μ' αρέσει που μου κάνεις και την
1: εξήγηση.
4: Για να μπορέσω να ξανασυνδεθώ με την ομάδα. Σου λέω, είναι πολύ άσχημο για κάποιον ο οποίος. Ωραία, δεν είμαι οπαδός, αλλά την αγαπάω την ομάδα, στενοχωριέμαι. Να βλέπω τηλεόραση και είτε χάνω είτε κερδίζω να είμαι απαθής. Γιατί δεν μπορώ τον να τα μάθω.
0: Κοίτα τι ωραία που μιλάει ο Χρυσόστομος.
1: Πάρα πολύ ωραία μιλάει. Πραγματικά. Θέλω να το φιλήσω.
0: Αγκαλίτσα.
1: Να το πάρω αγκαλίτσα.
0: Ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν μία από τις ομάδες που έπαιξε τον καλύτερο μπάσκετ?
1: Εγώ το πιστεύω ότι όντως ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει από τα καλύτερα μπάσκετ της Ευρώπης, αλλά θέλω να μην το πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Το χειρότερο ξέρει.
2: Απόλυτα φυσιολογική δήλωσή του.
1: Είμαι απόλυτα τίμιος.
4: Το χειρότερο ξέρει.
2: Συγγνώμη, ναι. Σε αυτό που λέει ο Γιάννης, δεν μπορώ εγώ να μην πω ότι το 2009 στο Βερολίνο ο Παναθηναϊκός είχε μία από τις καλύτερες ομάδες.
1: Δεν νικήσει κανένα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι α πω. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουν όλοι.
0: Μην με κοιτάτε, βγάλετε από μέσα σας. Δεν έχω.
2: Αλλά δεν ήθελα ποτέ να το πάρει.
1: Παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η καλύτερη από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αλλά δεν θέλω να το πάρει. Δεν θα κάνουμε τώρα, είμαι τίμιος.
4: Το χειρότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου το ρεπορτάζ λέει ότι θα έχει πολλά λεφτά διαθέσιμα στο μπάτζετ.
2: Ναι. Αυξάνονται τα έσοδα.
4: Αυτό.
2: Καινούριο γήπεδο.
1: Ωραία πράγματα αυτά.
4: Και αυτό να τα ακούμε, να τα ακούνε μάλλον, να τα ακούει ο ανταγωνισμός.
0: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι σε αυτή την παρέα πια. Ξέρει, γνωρίζει ο Χρυσόστομος για τα ξενοδοχεία σου στη Λευκάδα, τον έχεις καλέσει.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει.
0: Πες πώς λέγονται τα ξενοδοχεία σου.
1: Είναι στα Ματέλος Ριζόρτ, το μεγάλο. Είναι η παραλία στο Σταμαστέρα.
0: Σταμαστέρα.
1: Είναι το boutique hotel μέσα στην πόλη τη Λευκάδα, στη χώρα
0: και
1: που είναι.
0: Έχουμε και κάποια ενοικιαζόμενα σε πολύ καλύτερες τιμές.
1: Και Airbnb προφανώς.
4: Κάνα δωματιάκι θα δώσει δώρο μέσω τη
0: εκπομπή. Ούτε
4: το αγγέλιο του νερό, κατάλαβα.
1: Είναι ο βασιλιάς του Airbnb στη Λευκάδα και τώρα επεκτείνεται και στα άλλα νησιά. Θα σε κάνω. Δεν θα πατάς πουθενά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω.
0: Δεν θα ξαναπατήσει τη Λευκάδα.
4: Στην Πρέβεζα δεν αφήνουμε.
1: Πώς λέγεται ο φίλος που στέλνει, κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
2: Ναι, ο πρόεδρος του συλλόγου Κολοκυθάς κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
1: Κάνει σούζα έξω από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
0: Λοιπόν, μας διώχνει ο Παπαγιαννάκος.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έρχεσαι πιο συχνά σε αυτή την παρέα.
4: Οπότε με καλείτε εγώ θα.
2: Να ηρεμείς τα πνεύματα.
0: Γιατί είσαι η φωνή της λογικής.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα.
4: Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Και για ό,τι θέλετε.
0: Όχι η φωνή της λογικής. Συγγνώμη.
1: Αφροδίτη.
0: Συγγνώμη, Χρυσόστη.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron. Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απαιτεί.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
17: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
16: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνίδι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
10: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και Smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πρακτικά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
13: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικός συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
14: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
15: Smart και αρμονία.
16: Αρμονία και smart.
15: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
16: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
15: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
16: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 2641091760.
19: Κινητό 6945 3627 08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρισμός.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πρακτικά.

σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5600.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
10: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
11: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής, να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 10% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
13: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
13: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
15: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
3: αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8 Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

θα δύναμό σου την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά,

δέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα